σηκώσουν τα χέρια τους όσοι είναι κάτω των 25 ετών. Κάτω. Αυτό το τραγούδι είναι για τους πάνω.

Μπράβο 89,6. Μπράβο 89,6. Ό,τι αγαπάς παίζει εδώ. Αποκλειστικά στον Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο, 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

στην αγκαλιά μου και δε θα τρέχεις να με βρεις στον κήπο μέσα της καρδιάς μου.

89,6. Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.radiomeri.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλή στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
4: Τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
0: Μπράβο, 89,6.

Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

0: Σου λέω σήκω και πάμε διακοπές στη σελήνη. Πόσα μίλια στην κάρτα σου σου έχουν μείνει, αφού απόψε ξεχνάμε όλα όσα έχεις πει.
1: Μπράβο FM.gr. Ανεβάζει διάθεση.

Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
7: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
8: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Street, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci και

0: Μπράβο, 89,6. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω, εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
4: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παλγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.
5: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
6: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
5: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
6: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
5: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
6: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
6: Μα το λες τόσο γλυκά.
7: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 και στο τηλέφωνο 26950-28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
0: bravofm.gr. Αποκλειστικά στον Μπράβο 89,6.

0: αποκλειστικά στον Μπράβο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Πέμπτη
1: 14
0: Μια χαρά. Είναι η εβδομάδα της Eurovision αυτή. Άντε να φύγει να τελειώνουμε, δεν μπορώ άλλο.
1: Σταμάτα μωρέ, μετά δεν μπορώ να ασχοληθεί.
0: Δεν θέλω να ασχοληθώ με τέτοια, θέλω να ασχοληθώ με σοβαρά. Υπάρχουν πιο σοβαρά.
1: Ωραία, να πούμε ένα χρόνια πολλά σήμερα, γιατί υπάρχει κόσμος που
0: πούμε.
1: Γιορτάζει.
0: Έλα, εντάξει.
1: Αριστοτέλης, Ισίδωρος, Ισιδώρα, Λέανδρος, Λεάνδρα. Εντάξει. Υπάρχει κόσμος που γιορτάζει εκεί έξω να τους ευχηθεί.
0: Ωραία, εντάξει, τελείωσαμε με αυτό.
1: Για
0: με
1: να κρίνιάξεις με την ισχύα σου.
0: Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο με Eurovision. Ούτε με τα υπόλοιπα δηλαδή μπορώ να σου πω τα ανούσια, αλλά στα επιβάλλουν να τα συζητάνε συνέχεια για να τα διαβάζει μπροστά σου. Ευηβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ και σήμερα. Καλωσορίσατε, 2 ώρες μαζί από τώρα. Πέμπτη εδώ, κανονικότατα. Συμβαίνουν διάφορα τα οποία τα περισσότερα παιδιά είναι τελείως ανούσια, αλλά μας ταλαιπωρούν.
1: Εμείς γενικότερα προσπαθούμε να κρατιόμαστε μακριά από τις κακοτοπιές. Μην βλέπετε το, μην ακούτε τώρα
0: προσπαθούμε
1: αυτό
0: όμως.
1: Πιάσει.
0: Προσπαθούμε, δεν τα καταφέρνουμε πάντοτε. Δηλαδή, ας πούμε, διαβάζεις διάφορα site. Λες, να βρω κάτι. Και πετυχαίνεις σε κάτι ωραία κεντρικά αθηναϊκά site με κάτι ωραία μεγάλα ορθογραφικά λάθη. Να! Δεν τα περνάνε αυτά. Δηλαδή, πραγματικά μερικές φορές απορώ. Ή οι άνθρωποι το ή με ήττα. Δεν το είδε κανείς.
1: Τα ορθογραφικά είναι που σε πειράξανε.
0: Ξεκινάμε από εκεί, από τα βασικά. Τουλάχιστον επειδή τους προσλαμβάνουν τους ανθρώπους για να γράφουν, τουλάχιστον να ξέρεις. Ορθογραφία.
1: Εγώ έχω τσεκάρει αθλητικό
0: Μήπως
1: site.
0: Μήπως είναι από AI.
1: Έχω τσεκάρει αθλητικό site, εκεί θα σε φέρω. Ότι πολλά από τα κείμενα που βγαίνουν είναι AI, το οποίο AI είναι εκπαιδευμένο αυστηρά σε αθλητική δημοσιογραφία. Οπότε όταν πάνε να περάσουν ένα
0: κάτι,
1: κείμενο,
0: ναι,
1: το οποίο δεν είναι αθλητικό, τα λάθη που κάνει
0: είναι
1: τεράστια και είναι και σε τίτλους.
0: Επίσης αυτές τις μέρες εγώ πέτυχα και ταινία ξένη που μεταφραζόταν από AI και δεν κατάλαβα τίποτα. Το κόψα σε 10 λεπτά λέω... Περιμένω να δω την μπλοκή. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Είχε πάρα πολύ λόγο εντωμεταξύ μέσα η ταινία. Δεν καταλάβαινα τι έλεγε.
1: Άστε να πάει.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε και σήμερα.

0: Διάφορα συμβαίνουν σε αυτήν εδώ την γη πάνω.
1: Μέσα όμως σε όλα αυτά τα κοσμοϊστορικά θέλω να σου πω ότι πήγα σινεμά.
0: Το κατάφερες, βρήκες το χρόνο.
1: Και είδα τον Μάικλ.
0: Μαζί με τον γιο σου φαντάζομαι.
1: Εννοείται.
0: Έτσι. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ευχαριστεί εσένα.
1: Όχι, έτσι. Μα με ευχαριστεί το παιδί.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Αποκτήσει τη Λόξα και τον Τζάκσον είναι γιατί.
0: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Αν πήγαινε σινεμά για σένα, δεν θα πήγαινε να δει Μάικλ Τζάκσον.
1: Όχι, δεν
0: η πρώτη επιλογή σου είναι Μάικλ Τζάκσον.
1: Αφού είμαι. Φαν από παιδί.
0: Δηλαδή έχει άλλε και άλλε ταινίε πιο σοβαρέ. Θα δούμε Μάικλ Τζάκσον.
1: Ναι, γιατί μου αρέσουν μάλιστα πάντα οι ταινίε που έχουν ένα βιογραφικό στοιχείο.
0: Για λέγε, τι θε να μα πει λοιπόν για την ταινία.
1: Ήθελα να πω ότι ήταν αρκετά καλή, μου φάνηκε λίγη, βέβαια στο τελείωμά της νομίζω ότι σου αφήνει ένα τυράκι ότι θα έχει συνέχεια.
0: Έχει έναν σκηνοθέτη.
1: Αυτό σου λέω.
0: Και μάλιστα με άλλο σκηνοθέτη, γιατί ο σκηνοθέτης δεν προλαβαίνει, έχει κλείσει άλλη ταινία. Για να ψάχνουν το σκηνοθέτη τώρα.
1: Είναι εξαιρετική η προσπάθεια που έχει γίνει για την ενσάρκωσή του. Αυτό οφείλω να το παραδεχτώ. Δηλαδή οι χορογραφίες, η κίνηση, οι εκφράσεις είναι πάρα πολύ καλές. Ο Ζερμέν νομίζω, πως τον λένε τον ανιψιό του, τον ενσαρκώνει. Θα επαναλάβω ότι μου λείπει αυτή η σπίθα από τα μάτια που σου πέρναγε ρε παιδί μου, ακόμα και μέσα από το φακό ο Μάικλ Τζάκσον. Και περιμένω τη συνέχεια. Το πρώτο μέρος του, αν εξαιρέσεις μια σκηνή που είναι λίγο βίαιη από τον μπαμπά προς το γιο Μάικλ που έχει ξύλο, αν εξαιρέσεις αυτή τη σκηνή, νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είναι ok για να το δει ένα παιδί. Ένα παιδί τύπου 8, 9, 10 χρονών.
0: Μάλιστα, εγώ απορώ τι θα δείξουν στο 2. Γιατί το 2 είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της ζωής του Μάικλ Τζάκσον.
1: Μα αυτή δηλαδή, είναι η πρόκληση. Δηλαδή τι θα βάλουν.
0: Τι να βάλουν. Το περισσότερο, το πιο πιθανό είναι να πούνε κάνα ψέμα.
1: Επίσης, μου έλειψε, δεν είδα πουθενά την Τζάνετ Τζάκσον.
0: Δηλαδή, δεν είναι. Για τον Μάικλ Τζάκσον μιλούσε η ταινία.
1: Δεν γίνεται να δείχνει τους Τζάκσον 5, να δείχνει τη Λατόγια και να μην δείχνει την Τζάνετ που ήταν η πιο κοντινή του.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να μην ήθελε η ίδια. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Μπορεί να ζητούσε δικαιώματα και να μην θέλει να δώσει την παραγωγή. Είναι πολλά.

0: Λοιπόν, και τη βρήκα την απάντηση. Η Janet
1: Jackson. Σε ποιο πράγμα απάντηση?
0: Για την ταινία που σου είχα αφήσει το ερωτηματικό, γιατί δεν συμμετείχε η Janet Jackson στην ταινία του Michael Jackson.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, της είχε γίνει η πρόταση. Η Latoya Jackson επιβεβαίωσε ότι έγινε πρόταση, αλλά η Janet δεν ήθελε. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι η Janet είχε πολύ έντονες διαφωνίες με την ταινία όταν της παρουσιάστηκαν τα πρώτα στοιχεία, οι πρώτες σκηνές κτλ.
1: Λογικό είναι. Μπορεί να ήξερε άλλη πραγματικότητα από αυτή που μας δείχνουν. Καταλαβες. Είναι πολλά, είναι πολλά. Έχουμε μία ωραιοποιημένη ταινία μέχρι στιγμής. Το λένε όλοι οι μεγάλοι κριτικοί. Έτσι, οι οποίοι λέγανε ότι δεν αγγίζει καθόλου την πραγματικότητα. Έτσι, είναι μόνο
0: σου
1: το μουσικό
0: το
1: κομμάτι.
0: Και το κομμάτι.
1: Το
0: ναι.
1: μουσικό κομμάτι, το οποίο θα περάσει καλά. Και μέχρι εκεί το 88. Μέχρι το 88 είναι.
0: Πολλοί κόσμος την ώρα της προβολής τραγούδαγε. Χόρευε.
1: Λογικό είναι, λογικό. Λοιπόν, έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε
0: ακόμα. Έκανα ένα λάθος πριν. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Δεν είναι Ζερμέν, είναι Τζαφάρ Τζάξον. Ζερμέν είναι ο αδερφός του Μάικλ Τζάξον. Τζαφάρ είναι αυτός που τον υποδίεται.
1: Οκ, πάμε λοιπόν σε διάλειμμα για διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6.
5: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: Τα καλύτερα τώρα.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: δεύτερο ημίωρο Πέμπτης. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Εδώ στη μουσική γενικότερα.
1: Βεβαίως.
0: Και έτσι έρθει... και όχι μόνο. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Εκείνη η στιγμή που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν, τι συνέβη σαν σήμερα 14 Μαΐου. Το 1796 ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. 1900 αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά και αθλητριών. 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας με πρώτο διοικητή τον Αλέξανδρο Διομήδη. 1937 ο Duke Ellington και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Caravan. 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρισκόντουσαν υπό Βρετανική εντολή. 1968 η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδερ Ντούμπτσεκ ανακοίνωσε μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος που αποτελεί και την αρχή της άνοιξης της Πράγας. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 14 Μαΐου.

0: Λοιπόν,
1: ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.
0: Ξέρω ότι αυτό που θα μοιραστώ τώρα θα σε κάνει έξαλλο.
1: Για δοκίμασε.
0: Αλλά είμαι τολμηρός άνθρωπος.
1: Εντάξει, ζεις επικίνδυνα. Ξέρω και εγώ τι να πω.
0: Την influencer, youtuber, τώρα πώς να σου τη χαρακτηρίσω με το κομμάτι που ασχολείται, τη Super Kiki, φαντάζομαι την έχεις ακούσει.
1: Εντάξει, το βάθος κήπος.
0: Ωραία. Λοιπόν, έκανε μία δήλωση σε μία συνέντευξη ότι έχει κάνει ηλεκτροεγκεφαλογράφημα.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Και ανιχνεύτηκε ότι μπορεί να προβλέψει το μέλλον.
1: Να, παιδιά, είναι αυτό που σας έλεγα, ότι παίζουν ειδήσεις οι οποίες είναι τόσο άκυρες και άχρηστες, έτσι, οι οποίες λες θα μου κάψουν και ό,τι έχει απομείνει από τις προηγούμενες ειδήσεις που ακούμε τόσα χρόνια. Δηλαδή εδώ ο κόσμος καίγεται, ας πούμε. Έτσι, εκεί πέρα που διαβάζει τον πόλεμο, πώς σκοτώθηκαν σήμερα, πόσα μέτωπα έχουμε, ξέρω και εγώ, αυτό με τα πλοία, αυτό το ένα.
0: Θες να σε κάνω...
1: Ξαφνικά έρχεται η Super Pipi.
0: Κική.
1: Μιμή.
0: Κική.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Και θα σου κάψει ό,τι έχει απομείνει, να πας και εσύ για εγκεφαλογράφημα μετά.
0: Να σε κάψω λίγο. Έτσι. Ακόμα.
1: Κάνε μια προσπάθεια, δεν είναι δύσκολο.
0: Χαλάει γύρω στα 20 με 30.000 ευρώ το μήνα, αναλόγως με το τι θα ψωνίσει.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά. Εσύ τα χαλάς αυτά, μπορείς να τα χαλάσεις.
0: Μάνα μου, τόσα δεν παίρνω ένα χρόνο.
1: Είδες όμως.
0: Θα χαλάσω το μήνα.
1: Είδες όμως.
0: Πώς.
1: Είδες. Είδες. Εντάξει. Το να βγάζεις 20-30 χιλιάρικα το μήνα, έτσι, μιλάμε τώρα πόσος κόσμος μας ακούει. Δεν νομίζω ότι πολλοί τα βγάζουν αυτά. Ελάχιστοι έως καθόλου.

0: σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη. Το μάτι της Εύης έχει γυρίσει, παιδιά. Είμαι στον αέρα, δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και να γυρίσουμε για να δω τι έχει συμβεί. Τι έχει συμβεί. Πραγματικά σας λέω, δηλαδή τρόμαξα, έτσι. Είμαστε τόσα χρόνια μαζί, είναι από τις ελάχιστες φορές που έχω τρομάξει έτσι, που γυρίσει το μάτι της. Γυρίσε ολόκληρη βασικά, όχι το μάτι της. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε TikTok, Εμβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, με λατινικούς χαρακτήρες, στα social media, έτσι μας βρίσκεται, έτσι. Και επιστρέφουμε εδώ. Δεν είναι, έχει μείνει αποσβολωμένη με αυτά που διαβάζει.
1: Έχει σηκωθεί και η τρίχα μαζί, δεν έτσι, γύρισε μόνο το μάτι.
0: Ευτυχώς που έχουμε μείνει στην τρίχα. Επιστρέφουμε.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Θα καλέσω τον Κωστή Μαραβέγια.
1: bravofm.gr. Ανεβάζει διάθεση.
2: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Μπράβο. 89,6.
5: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ξενοδοχεία, καταλύματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα.
4: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
6: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
7: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
6: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
7: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
6: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
7: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
7: Μα ηλικία. Το λες τόσο γλυκά.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή εδώ μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Στη μουσική επιστροφή και όχι μόνο. Στη και στο σοκ και στα σοκ που παθαίνει. Έτσι την ώρα που είμαστε έτσι στον αέρα.
1: Ναι, βρε παιδί μου, γιατί έτσι. Σου έρχεται ένα αίτημα φιλίας. Ελέγχεις το προφίλ και είναι
0: ένας πολύ γνωστός. Πολύ γνωστός.
1: Αληθοφανές προφίλ, όντως πολύ γνωστό πρόσωπο. Και μετά σου έρχεται ένα προσωπικό μήνυμα. Το οποίο σαφώς και δεν περίμενες.
0: Έτσι.
1: Και σου γυρνάει το μάτι.
0: Είσαι πολύ αθώο για να μην περιμένεις κάτι τέτοιο. Υπήρχε περίπτωση πως ποτέ ένας γνωστός τόσο που εσύ δεν τον έχεις δει από κοντά ούτε μισή φορά να σου στείλει και να σου λέει τέτοια πράγματα?
1: Πρώτον,
0: προσωπικά,
1: δεν είναι σίγουρο ότι δεν τον έχω δει.
0: Α, μπορεί να τον έχεις δει αλλά μην το θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Α, τόσο καλά. Ωχ, Παναγία μου. Εγώ τι να κάνω ως εδώ συμπαρουσιαστής? Πείτε μου. Εμβιβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ. Κάθε μέρα μαζί δύο ώρες. Από Δευτέρα στην Παρασκευή, έτσι και σήμερα Πέμπτη 14 του μήνα, μετά από απεργία δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα και εβδομάδα Eurovision.
1: Ναι, περιμένουμε.
0: Θα τελειώσει και αυτό το μαρτύριο. Θα τελειώσει μέχρι το Σάββατο το βράδυ, Κυριακή, άντε το πολύ, Δευτέρα όλοι. Έτσι πίσω. Θα βρεθεί ένα άλλο θέμα, νομίζεις?
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ναι, πρέπει να απασχολείσαι. Έχουμε εδώ πρωταθλήματα, κύπελα. Ξέρω κι εγώ, κάτι ιούς από το πουθενά να ασχοληθούμε. Έχουμε τόσα σοβαρά πράγματα. Όταν όμως κάποιος βγαίνει στην τηλεόραση μέσα σε εκπομπή και αρχίζει και λέει κάτι το οποίο δεν συμφέρει, είναι ο πολύτιμος ο τηλεοπτικός χρόνος. Και μετά αρχίζουν όλοι τις βλακίες. Δηλαδή, άμα καταγράψεις το πρόγραμμά τους στο κανάλι, έχουν πει τόσες βλακίες μετά. Αυτός ο τηλεοπτικός, ο κακομοίρης, ο χρόνος δηλαδή. Εν τω μεταξύ, παλιά ίσχυαν αυτά. Να το ξέρετε εσείς που κάνετε τηλεόραση σε αυτά τα κανάλια. Παλιά ίσχυαν αυτά. Ο κόσμος έχει ξυπνήσει. Τουλάχιστον έχει ξυπνήσει περισσότερος κόσμος. Από παλιά, να το ξέρετε αυτό. Δηλαδή, εκτίθεστε, αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, πάμε σε μουσική.
1: Θα δείξει.
0: Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για κάτι λιγότερο από μία ώρα ακόμα μαζί.

ίδιο μου δεν χάνω. Ακόμα περπατώ, απλά το να σε δω. Ακόμα πιο πολύ επίγει. Να πέσω στην αγκαλιά σου, να ξεκουραστώ. Ξαφνούν τα πόδια μου, παγώσαν όταν σιδά να πλησιάζει. Και το στόμα μου δεν μπόρεσε κουβέντα να σου πει. Το σκοτάδι μου άρχισε να γλυκοχαρά.

0: Λοιπόν, να εδώ πέρα λέγαμε οι διαφορές ηλικιών, έτσι σε ζευγάρια και διάφορα.
1: Θέλει να με συγχύσει περισσότερο από ό,τι είμαι ότι,
0: αν θέλω εγώ μπορώ να σε κάνω να συγχυστείς και να μην καώ εγώ. Λοιπόν, διαβάζουμε εδώ για ένα ζευγάρι με διαφορά ηλικίες 34 ετών. Έτσι, αυτή 26, αυτός 60. Να, ορίστε, να τα βλέπεις. Μια χαρά μπορείς να κάνεις σχέση με έναν, ας πούμε, 70.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: 5.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Για να έχεις την ίδια διαφορά ηλικίας εδώ. Όχι, κάτσε να πω εδώ
1: σου
0: πέρα.
1: Σου αρέσει που βρίσκεσαι εδώ, ανάμεσά μας. Νιώθεις καλά, θες να συνεχίσεις.
0: Λοιπόν, αυτό το ζευγάρι, λοιπόν. Έτσι, το οποίο είναι κανονικό ζευγάρι, παντρεύτηκε. Έτσι, αλλά αυτή η ρημάδα η εποχή, ρε παιδί μου, έτσι, δεν σε αφήνει να ηρεμήσεις, έτσι, και εκτίθεσαι. Και πήγαν και κάνανε ένα TikTok και ανεβάσανε κάποιους όρους που αποδέχονται και οι δύο να μπουν στο ζευγάρι. Αυτή 26, ξαναλέω, αυτός 60. Έτσι. Εννοείται ότι από κάτω γίνεται χαμός με τα σχόλια, δεν το συζητάμε.
1: Όροι που πρέπει, έτσι, να μπουν στο ζευγάρι.
0: Ναι.
1: Σχέση,
0: εγώ θα
1: δηλαδή
0: σας πω τους δύο. Ναι, ναι. Θα σας πω το χρόνο. Τώρα μιλάμε 15 ώρες για 10 ώρες. Τους δύο θα σου πω. Λοιπόν, αρχές στο γάμο τους, λοιπόν, στο TikTok που ανεβάσαν τις προηγούμενες μέρες, με τους δύο κανονικά εκεί μπροστά, να συμφωνούν και οι δύο κανονικά, πρέπει να κάνουν προσευχή κάθε βράδυ μαζί. Ας πούμε, αυτή που είναι 26 με έναν, ας πούμε, 10 χρόνια μεγαλύτερο, 36, θα λέγει κάθε βράδυ πρέπει να κάνουμε σεξ. Θα φανταστείς. Εδώ μιλάμε
1: τώρα
0: για προσοχή.
1: Αν είναι μια σχέση ευλογημένη με τα ιερά δεσμά του γάμου, το να κάνουν την προσοχή τους μετά.
0: Κάθε βράδυ είναι απαραίτητο, γιατί λέει μας φέρνει πιο κοντά.
1: Εγώ αυτό
0: ένα σεξάκι δεν σε φέρνει πιο κοντά, ή προσευχή σε φέρνει
1: παιδί
0: πιο
1: μου,
0: κοντά.
1: Θα έρθει και αυτό μετά.
0: Μετά την προσευχή πας για ύπνο, τι. Ρίχνεις μια προσευχή, μετά ρίχνεις και ένα σεξάκι.
1: Αφού είναι μέσα στα ιερά δεσμά του γάμου, μπορεί να υπάρχει και ο σκοπός της τακτοποίησης.
0: Λοιπόν, δεύτερον, κανείς δεν πίνει χωρίς την παρουσία του άλλου.
1: Και αυτό έχει μια βάση. Είδες. Γιατί σου λέει, άμα η 20 πάει και μπεκροπιεί.
0: Όχι, και εξηγεί από κάτω. Αυτό το ζήτησε 26χρονο για τον 60χρονο. Παιδιά, αυτό μέσα στο TikTok με παρουσία και το δύο.
1: Ναι, εντάξει, διότι αν δεν το ανεβάσεις στο TikTok δεν ισχύει.
0: Καλή, τίποτα δεν ισχύει. Εμείς βασικά δεν υπάρχουμε. Δεν έχουμε ανεκράσει ακόμα TikTok, οπότε δεν υπάρχουμε. Δεν υπάρχουμε. Τι να πω, δηλαδή πραγματικά. Καλά, το 36 χρόνια διαφορά με ξεπερνάει. Δεν το συζητάω.
1: Συγγνώμη, μόνο
0: τώρα
1: αυτά τα δύο θα μοιραστείς.
0: Αυτά τα δύο, ναι. Τα άλλα δεν θέλω. Δεν είναι. Άστα, αυτά τα δύο θα σου πω.

0: Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά. Τελευταία φορά, τελευταία φορά
1: το πούμε
0: αυτό.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε φυσιολογικά μαζί μας.
0: Μην κάνετε προσπάθεια. Φυσιολογικά δεν γίνεται.
1: Φυσιολογικά,
0: ξέρει τι λέει. Γιατί τώρα εδώ πέρα στον αέρα μας ήρθε μήνυμα από το υπερπέραν. Μόνο εξωγήινος ακόμα δεν έχει στείλει ετοιμοφυλίες.
1: Ό,τι να είναι για να είναι. Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή, σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.

0: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
1: Μόνο μπράβο.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
1: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
1: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
1: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
1: Μα το λες τόσο γλυκά.

0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια! Καλύτερα από ποτέ!
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το προϊόν.

0: και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο, 89,6.
2: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
1: Παίζει μπράβο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Ηρεμία, τάξη και ασφάλεια, επιστροφή για το τελευταίο ημίωρο.
1: Πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα.
0: Mm-hmm. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Πέμπτη, Εβιβαλή, εδώ στο στούντιο, Κοσμάς και Δραμάδος επίσης, κάθε μέρα μαζί, 2 ώρες από Δευτέρα στο Παρασκευή αυτή την ώρα. Σημειώστε το αυτό.
1: Εμείς εδώ.
0: Για λέγε, βεβαίως. Τι έχουμε.
1: Τι έχουμε.
0: Εντάξει.
1: Έχεις δει όλη αυτή την ιστορία.
0: Έχει συνέλθει από το σοκ, να ξέρετε.
1: Έχεις δει όλη αυτή την ιστορία με τον Γερμανό το τουρίστα που πήρε αποζημίωση.
0: Πήρε αποζημίωση.
1: Για τις ξαπλώστρες.
0: Τώρα ανοίγεις τώρα πληγές τώρα. Γιατί να φύγουμε από εδώ πέρα του χρόνου τώρα.
1: Παιδί μου, πήγε για διακοπές στην ΚΟ. Πλήρωσε πάνω από 7.200 ευρώ. Και δεν έβρισκε μία από τις 400 ξαπλώστρες που είχε το ξενοδοχείο. Ήταν όλες πιασμένες με πετσέτες.
0: Σου έχει τύχει αυτό που γράφει ή απλά το διαβάζεις? Γιατί εμένα μου έχει τύχει.
1: Κοίτα, δεν μου έχει τύχει να μείνω σε πολυτελές ξενοδοχείο και να... Εντάξει, έχω μείνει σε κάποια ξενοδοχεία. Δεν μου έχει τύχει να μην βρω ξαπλώστρα.
0: Λοιπόν, καταρχήν,
1: αλλά δεν έχω πάει και σε τόσο πολυτελές ξενοδοχεία.
0: Καταρχήν, αυτά τα ξενοδοχεία δεν είναι πολυτελή. Εντάξει, είναι αυτά που έρχεται ο Γερμανός, ο Άγγλος, ξέρω και εγώ.
1: Παιδί μου, 7,5
0: έρχεται...
1: χιλιάρικα έτσι.
0: Λοιπόν,
1: και δεν είναι πολυτελές.
0: Πάμε από την αρχή. Δεν έχω μείνει σε 7,500 για να πω ότι μου έχει τύχει εμένα αυτό. Μου έχει τύχει σε κανονικό ξενοδοχείο με πολύ λιγότερα χρήματα. Ακριβώς το ίδιο, γιατί αυτό γίνεται σε όλα τα ξενοδοχεία. Το οποίο πρέπει λιγάκι να το κοιτάξουν. Έτσι. Μιλάμε εδώ τώρα για την τέτοια, έτσι, σκληρή βιομηχανία της χώρας, τον τουρισμό. Αλλά κανόνες δεν υπάρχουν ούτε και εκεί. Λοιπόν, ξυπνούσα το πρωί, γιατί συνήθως εγώ ξυπνάω νωρίς, και πήγαινα και βάζα πετσέτες. Γιατί? Γιατί στην πισίνα δεν έβρισκες. Άμα πήγαινες κανονικά 10 η ώρα, 11 η ώρα να πας στην πισίνα, δεν έβρισκες. Δεν έβρισκες ξαπλώστρα. Ήσουν υποχρεωμένος να στρώσεις στον καζόν αν έβρισκες χώρο. Καταλάβες, οπότε τα ξενοδοχεία πρέπει να κάνουν το εξής. Την ώρα που κλείνουν 4 άτομα, όπως είναι ο συγκεκριμένος με την οικογένειά του, να του λένε: έχετε και ξαπλώστρα 114, 115, 116, 117. Να το δείχνει ο άνθρωπος και να φεύγει.
1: Είναι κανονικά. Καταλάβες. Θα πρέπει να υπάρχει μια αντιστοιχία σε κλίνες και ξαπλώστρες.
0: Εντάξει, εγώ τα πήρα τώρα για την εβδομάδα αυτή που θα έρθεις να μείνεις. Τώρα κόψε το λαιμό σου αν εσύ θα βρεις μέρος να κάτσεις. Γιατί ουσιαστικά σε αυτά τα ξενοδοχεία έρχονται οι άνθρωποι για την ηλιοθεραπεία, για την ξεκούρασή τους και για τη βουτιά στην πισίνα. Αυτά. Και για το φαΐ που έχει, ας πούμε. Εντάξει, δεν γίνεται το στερείς να έχει το άγχος ο άλλος να σηκώνεται και να μην βρίσκει, ας πούμε, να ξαπλώσει. Δίνει τα ωραία του λεφτά. Αυτά με την βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Έτσι, η οποία υστερεί, άμα θέλει κάποιος σοβαρά να ασχοληθεί, υστερεί σε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν, αν γίνει κάτι, εγώ το λέω καιρό τώρα, αν γίνει κάτι με το θέμα υγείας σε κάποιο νησί, την έχουμε κάτσει από βάρκα. Να τύχει κάτι το οποίο να δείξει ότι δεν υπάρχει ένας γιατρός σε ένα νησί. Λοιπόν, δεν γίνεται να μιλάς για βαριά βιομηχανία, για τον τουρισμό, και να μην έχεις τα στοιχειώδη, κάποιους κανόνες και οτιδήποτε άλλο. Επίσης, μου λείπουν πάρα πολύ αυτές τις σχολές του ΕΟΤ που ήταν παλιά, που βγάζαν σε 6 μήνες γκαρσόνια, μάγειρες ή οτιδήποτε άλλο. Είχαν ένα τυπικό, τέλος πάντων, οι άνθρωποι αυτοί. Ήξεραν 5 πράγματα περισσότερα από τους σημερινούς που τους προσλαμβάνουν έτσι.

0: Πάντως πρέπει να πούμε για αυτό το Γερμανό τουρίστα, ο οποίος το 24, το καλοκαίρι του 24 έκανε διακοπές στην ΚΟ και κέρδισε το δικαστήριο, αλλά όχι εδώ. Το κέρδισε το Νόβερο το δικαστήριο. Έτσι. Και νομίζω ότι κέρδισε 1000 ευρώ. Γιατί το ξενοδοχείο του έδινε, ή το τουριστικό γραφείο του έδινε μια αποζημίωση, αλλά πολύ μικρή για τις διαμαρτυρίες του. Οπότε πήγε στο δικαστήριο και κέρδισε 1000 ευρώ. Δεν ξέρω αν τα χρειάζεται ο άνθρωπος τα 1000 ευρώ.
1: Για 7,5
0: χιλιάρικα δεν διάβασα πουθενά. Έτσι, είναι τεράστια τιμή αυτή. Για 7,5 χιλιάρικα για 4 άτομα σε ξενοδοχείο. Δεν ξέρω.
1: 4 άτομα, 10 μέρες σε ένα ξενοδοχείο.
0: Δεν είναι, δεν είναι.
1: Πλήρης διατροφή,
0: με 600 ευρώ, 700 ευρώ, μια χαρά είναι το άτομο. Δεν φταίνεται 7,5, είναι λίγο δύσκολο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θέλω να σου πω ότι τελικά το κέρδισε το δικαστήριο, αλλά στο Ανόβερο. Τώρα δεν ξέρω πού κολλάει. Μάλλον μέσω τουριστικού γραφείου,
1: ναι,
0: το υποχρεώνει το γραφείο. Και μετά σε βρει το γραφείο, τι κάνει με την Ελλάδα. Καλή τύχη σας εύχομαι.
1: Ναι, αλλά δημιουργεί και ένα προηγούμενο.
0: Δημιουργεί προηγούμενο, ναι. Και εν πάση περιπτώσει, εδώ όσοι και να το διαβάσουν, το ίδιο τους κάνει.
1: Πιστεύεις ότι μυαλό δεν θα βάλουν?
0: Ούτε καν. Ποιοι να βάλουν μυαλό? Όπως το είδαν, έτσι θα το περάσουν. Στο επόμενο, νίκησε η ΑΕΚ, πήρε το κύπελο, ξέρω εγώ. Δίνουν καμία σημασία. Τέλος πάντων, αυτό το βαριά βιομηχανία της Ελλάδας εδώ μου κάθεται. Ο τουρισμός.
1: Πιες λίγο νεράκι, να κατέβει.
0: Το αφήνω για σένα, θα χρειαστεί τώρα, περίμενε.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο.
0: Αύριο, τελευταία εργάσιμη.
1: Σε 22 ρίτσες από τώρα, ε.
0: Τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Αύριο, κανονίστε.
1: Οργανωθείτε.
0: Τι να οργανωθούν, ο καιρός χαλάει, λέει.
1: Εντάξει. Για να χαλάσει ο καιρός, δεν χαλάει η διάθεσή μας.
0: Ζέστη τις καθημερινές, Σαββατοκύριακο βροχές. Ξέρω κι εγώ. Κακοκαιρία, δεν ξέρω κι εγώ τι. Τόση θερμοκρασία. Καταστροφή.
1: Αμέ, γιατί όχι, δεν κατάλαβα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, φιλιά πολλά. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ θα είμαστε.

0: Easy Bravo.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
6: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
7: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
6: House Brand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την AVEC.
8: Call Gary into my office. There is a situation here.
9: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Εδώ είμαστε, είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 14. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Γεια σου Μερούλα.
1: Γεια σου Θάνο μου, γεια σου φίλη μου, καλή μου φίλη. Γεια σας, 14 ο μήνας σήμερα. Έτσι προχωράει γοργά, σταθερά και με χαρακτήρα.
0: Και με χαρακτήρα ακούω.
1: Βεβαίως.
0: Ο μήνας, πάντα για το μήνα μιλάμε, έτσι.
1: Αφήνει το στίγμα του.

0: Εδώ είμαστε, έλα Μερούλα, για πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.
1: Δεν πάμε πουθενά εάν δεν πεις πού θα μας βρουν οι φίλοι μας για να πάμε όλοι μαζί σε αυτό το ταξίδι της εκπομπής μας.
0: Τι λες ρε παιδί μου, σχεδόν ποιητικό, ε. Τι να σου πω.
1: Λοιπόν, μπορείς να γράψω ποιήση.
0: Όχι, να τα αφήσει καλύτερα για αυτούς που ξέρουν.
1: Λέω γιατί αυτοί που γράφουν ξέρουν καλύτερα.
0: Αυτό να μου πεις βρε Μέρη.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ, δηλαδή δεν είμαι ικανή.
0: Είσαι, δεν το συζητώ, δεν το συζητώ σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι θα σας έλεγα ότι θα μας αναζητήσετε στο Facebook ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Θάνος και Μέρη λοιπόν στο Facebook, το και με το και το λατινικό που είναι πάνω από το 7, ο Κεραυνούλης που λέμε. Εμείς το λέμε Ζουζουνίτσος. Πάμε για τραγούδι και ερχόμαστε σε λίγο.

0: Grand Bar. Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
3: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
2: Μπορείς να ξεφύγεις.
3: Κανείς δεν ξεφεύγει.
2: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
3: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
2: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
3: Ήρθε η ώρα.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
4: Μπράβο, 89,6.

Εδώ έχουμε επιστρέψει για το δεύτερο ημίωρο. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα το κάνετε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό.

0: Θάνο, Θάνο, έχω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Βεβαίως.
1: Ανατρίχιασαι.
0: Λοιπόν, άκου. Ο Μπόμπ Φουγκαράκης έχει γενέθλιες 14 Ιουλίου και είναι 37 ετών.
1: Τι μας νοιάζει.
0: Είναι η άγχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Με έπιασες πόρες η Μέρι.
0: Μέρι, Μέρι.
1: Πώς την πάτησα πάλι έτσι.

Άκου τι βρήκα, αυτό πραγματικά είναι, είμαι μάλλον, εγώ. Είναι αυτό που με χαρακτηρίζει. Άκου, έκανα αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό. Κοινωνικό θες να πεις, εδώ κανονικά θα μου λέγεις εσύ Θάνο, αλλά το λέω μόνη μου, να δεις τώρα σε τι άλλη διάσταση έχω περάσει. Και σου απαντώ εγώ, θέλω να πάω κάπου μόνος μου. Αντικοινωνικός τουρισμός.

0: Μπράβο, 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.
1: Μπράβο, 89,6. Δυνατά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή

0: κοριτσάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλω σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος, σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
3: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: διαβάζω μια είδηση συγχράθηκα μόνο από τη συγχαμένη. Θα τη διαβάσω.
1: Αλλά θα σας την πει έτσι, να δείτε τι κακός άνθρωπος που είναι.
0: Να την πω.
1: Βέβαια.
0: Είσαι σίγουρη.
1: Βέβαια.
0: Να κάνω εγώ
1: λάθος. Θέλω να τα μοιραζόμαστε όλα με τους φίλους μας.
0: Λοιπόν, έγινε λέει εκατομμυριούχος πουλώντας τα νύχια, την πιτηρίδα και τις μπατονέτες της.
1: Στην Κίνα θα είναι αυτή σίγουρα.
0: Μπλιάχ. Ρεβέκα Μπλου, δεν νομίζω το όνομα. Έχει γίνει εκατομμυριούχος πουλώντας κυριολεκτικά κομμάτια του εαυτού της, όπως νύχια, νεκρό δέρμα από τα πόδια της.
1: Αχ, σταμάτα, συγχαμένη. Τώρα υπάρχουν ανώμαλοι που παίρνουν. Ανώμαλοι,
0: τώρα γιατί ξεκίνησα να τη λέω. Αηδίασα μόνο που την.
1: Βάλει ένα τραγούδι, σε παρακαλώ, έτσι λίγο να ισιώσουμε και μετά ξαναρχόμαστε πάλι, γιατί με έχει πιάσει.
0: Να τη συνεχίσω μετά.
1: Θα την πείσω όλη.
0: Όχι, βέβαια. Τελείωσε. Εδώ ήταν η είδηση. Δεν μπορώ να διαβάσω άλλο. Διάβασα. Έχει και άλλες λεπτομέρειες.
1: Αλλά τι άλλο μπορεί να δανείζει αυτή. Γιατί δεν
0: μπορεί. Δεν θα πω. Δεν θα πω. Τέλος. Γεια σου.

0: Όνειρο παρωμένο.
1: Θάνος και η Μέρη.
2: Μέρη και ο Θάνος.
1: Στα ραδιόφωνο. Θα
2: τα
1: πά.
2: Όλο περιτεύω τα άρθρα.
1: Πες και ο Μιμίκος και η Μέρη, δεν με πειράζει, σου λέω.
2: Λοιπόν, πάμε να σε διδάξω λίγα πραγματάκια έτσι να μαθαίνεις. Υπάρχουν 12 καθημερινά πράγματα που όμως δεν γνωρίζουμε ότι έχουν και αυτά όνομα. Και γιατί να μην έχουν όνομα, άραγε. Λοιπόν, πετριχώρος είναι η μυρωδιά που αναδύεται στην ατμόσφαιρα μετά τη βροχή που έχει πέσει στο έδαφος. Βουξισμός. Αντί για τρίξιμο των δοντιών, τρεις λέξεις. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις τον βουξισμό. Σημαίνει ακριβώς το ίδιο και δεν σπαταλάς επιπλέον ενέργεια, άντε να το θυμηθείς. Γύσο ή κορνίζα. Το ξεροψημένο κομμάτι στην άκρη της πίτσας που είναι σκέτο ψωμί και πολλοί το παρατάνε, έχει συγκεκριμένη ονομασία. Οι Ιταλοί το λένε γκορσιοκόνε. Οι γλώσσες μου νομίζω ότι είναι φοβερές και συναρπαστικές. Πάλι θα πω ότι αν κάποιος γνωρίζει Ιταλικά, ας δώσει έτσι μια άφεση αμαρτιών. Περικαψίλιο, το πλαστικό ή μεταλλικό κομμάτι στην άκρη του κορδονιού, έχει και αυτό ονοματάκι. Δυσανία, και όμως υπάρχει λέξη για την κατάσταση «δυσκολεύομαι να σηκωθώ από το κρεβάτι μου το πρωί». Στο εξωτερικό λέγεται κλιμομάνια. Box tent, αυτό το τρίποδο τραπεζάκι που βρίσκεις στη μέση της έτσι εκεί της πίτσας και το πετάς συνήθως, έχει συγκεκριμένη ονομασία και δεν είναι τόσο άχρηστο όσο νομίζεις. Λουνάλα, αυτά τα άσπρα μισοφέγγαρα, τα προβατάκια που εμείς λέμε στα νύχια, προέρχονται από τη λατινική λέξη που σημαίνει φεγγαράκι. Εμείς το έχουμε κάνει προβατάκι. Κολουμέλα στη λίδα, το κάτω μέρος της μύτης, το δέρμα που βρίσκεται ανάμεσα στα ρουθούνια, έρχεται από τη λατινική λέξη κουλουμέλα που σημαίνει μικρή κολόνα. Ακρασία, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάποιος που αν γνωρίζει το καλό, το ηθικό, το σωστό, δεν το πράττει. Γύμπρισε.

μάτια σου κανονικά, θα έπρεπε να βλέπεις μόνο ένα μαύρο χρώμα. Πολλές φορές όμως δεν συμβαίνει αυτό, διότι υπάρχουν διάφορα χρωματάκια και μικρές αναλαμπές αναμφοσβήνουν. Αυτές λέγονται φωσφωνές. Σας κάλυψα? Θέλω να μου γράψετε ποια είναι αυτή η λέξη που σας έμεινε στο μυαλό.

0: Εγώ θα το πω και ας μην με αφήνεις.
1: Γιατί δεν σε αφήνω.
0: Δεν ταιριάζουν οι σκορπιοί, οι αγαπημένοι, φοβεροί, συγκλονιστικοί, θεσπέσιοι σκορπιοί.
1: Σούπερ ντούπερ σκορπιοί.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ταιριάζουν με τους ηχθείς. Ο σκορπιός και ο ηχθείς είναι και τα δύο ζώδια του νερού και νομίζω ότι μπορεί να ταιριάζουν, αλλά δεν ταιριάζουν. Αλλά αυτό που τους χωρίζει είναι πώς εκφράζουν τα συναισθήματά τους, ειδικά στις σχέσεις. Οι σκορπιοί μπορεί να είναι απερίσκεπτοι στην επικοινωνία των συναισθημάτων τους, ενώ οι ηχθείς είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι. Mm-hmm. Και τα δύο είναι ζώδια με ελεύθερο πνεύμα, έντονα συναισθήματα και θέλουν να ζήσουν τη ζωή στο έπακρο. Ωστόσο, οι σκορπιοί μπορεί να έχουν την τάση να νιώθουν ζήλια και να μπορούν να καταπιέσουν τον ηχθή λαχταρώντας όλο το χρόνο και την προσοχή τους. Ενώ και οι δύο να ζητούν ένα σύντροφο που θα τους κάνει να χάσουν τη γη κατά τα πόδια τους και οι δύο αισθάνονται πολύ βαθιά συναισθήματα και δεν μπορούν να χειριστούν καλά τις διαφωνίες.

0: Μπράβο, 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα πλέσας The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλεϊ σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νέο ματ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Πλέσας The Market. Μια φορά φίλη, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
3: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
2: Μπορείς να ξεφύγεις.
3: Κανείς δεν ξεφεύγει.
2: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
3: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
2: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
3: Ήρθε η ώρα.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
4: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
5: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
6: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
7: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
0: Μπράβο, 89,6. Αποκλειστικά στον Μπράβο 89,6.

0: για πες.
1: Α, εγώ θα πάω πάλι. Δεν θα σου πω, θα σε πάω στα πανεπιστήμια.
0: Για πες, τι
1: να. Λοιπόν, θα σε πάω, εντάξει, δεν θα πω άλλα. Θα σε πάω στο πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Διότι εκεί επέτρεψε σε φοιτητή να κάνει έρευνα για τον αβανισμό με κόμικ.
0: Αλήθεια?
1: Βεβαίως. Ο σπουδαστής αυτοικανοποιούταν διαβάζοντας σώτα και κρατούσε σημειώσεις. Τώρα το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα δέχεται πειρά για αυτή τη συμπεριφορά.
0: Ντροπή.
1: Που δέχεται πειρά ή που έγινε?
0: Που έγινε, τι να.
1: Δεν ξέρω, έχει ξεκινήσει στο εξωτερικό πολύ αυτό το πράγμα και σου ήδη έχω ακούσει ότι έχει ανοίξει πανεπιστήμιο που μαθαίνεις πώς να έρχεσαι σε επαφή.
0: Εκεί έχουμε φτάσει, δηλαδή δεν είναι αυτό πια που ήταν. Το έχει ο άνθρωπος να έρχεται σε επαφή. Πώς να το εξηγήσω διαφορετικά? Τώρα πρέπει να το σπουδάσει, δηλαδή.
1: Ναι, γιατί ξέρεις τι, μας έχει φάει αυτή η τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Σήκωσε το ένα, κατέβασε το άλλο.
0: Πήγε. Δεν βλέπεις τα πιτσιρίκια με τα κινητά? Είναι στο ίδιο τραπέζι και μιλάνε με το κινητό. Δεν μιλάνε. Στέλνει μήνυμα.
1: Πού να ξέρουν? Δηλαδή και αυτό είναι σπουδή.
0: Εδώ που φτάσαμε.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί είσαι αρνητικός.
0: Δεν ξέρω. Είμαι, δεν το μπορώ.
1: Γιατί θες τα πρακτικά.
0: Βλέπεις το ίδιο τραπέζι. Πέντε πιτσιρίκια και δεν ακούς λέξη, τίποτα. Φωνή δεν ακούς.

0: κάπου διάβασα ότι και τα ημερομήνια, πώς λέγονται αυτά, που και καλά με κάποια σημάδια του καιρού και
1: ναι,
0: βγάζουν τι καιρό θα έχει το χειμώνα.
1: Ναι. Πάντως εγώ διάβασα ότι μέχρι τον Οκτώβρη θα έχουμε καλοκαίρι. Και θυμήθηκα μετά ότι πέρυσι όντως είχαμε πολύ καλό καιρό μέχρι τον Μάρτη. Τη βγάλαμε ψηλό οικονομικά.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ωραία, ολοκληρώσαμε. Τέλος.
1: Άντε πάλι.
0: Τέλειωσε η εκπομπούλα.
1: Αύριο. 15. Μη λείψει κανένας.
0: Κανένας, αύριο εδώ. Εμείς φεύγουμε, εσείς θα μείνετε. Σαν το Ζήκο, ακουστικά σε ραβλή. Εγώ πάω. Εγώ πάω, εσύ κάτσε εδώ. Εγώ τρέχω και έχω γίνει σαν σουβλή που λέει.
1: Καλή, ας τον κόσμο να ξεκουραστεί λίγο.
0: Γεια σας. Γι' αυτό και νιώ!

0: Μπράβο 89,6. Housebrand.
1: Housebrand. Από το 1892 το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά. Από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
8: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
9: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Κοίτα πώς το χτυπάει!
11: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
10: Αμερικανιά και έτσι!
11: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
10: Smash, crunch, smunch!
11: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
10: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
11: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Μόνο Μπράβο,

0: Μπράβο στο λαϊκό τραγούδι.
1: Εντάξει, σας έχω με άσματα, με ανούλα, γλυκά σήμερα, γιατί πονάει πολύ. Να βάλουμε κανένα άσμα να περάσει αυτή η Πέμπτη. Τι κάνετε, πως είστε έτσι, με άσματα. Θα το ρίξουμε στην αναβίση, στα λαϊκά, γιατί δεν γίνεται άλλο, δεν βγάζουμε άκρη. Ο καιρός μας τρέχει τρελάνει. Και γενικά πολλά μας έχουν τρελάνει εδώ γύρω. Μπράβο, Traffic Πέμπτης, ladies and gentlemen, παρακαλώ. Καλησπέρα σε όλους, εδώ στον Μπράβο Διονύση Πομόνης. Θα μιλάει, θα βάζουμε μουσικές, θα μιλάμε. Τι να πούμε. Μέχρι και τις 3, μαζί με όλους εσάς, τακτικούς, άτακτους, ακροατές εκεί έξω, σταθερούς, άστατους, θαλασσάτους, έτσι όχι θαλασσινούς, θαλασσάτους. Νέα έκφραση, καταλάβει, θαλασσάτος. Ο θαλασσάτος είναι ο Σπύρος κάτω στο Ακούνα Ματάτα. Καλησπέρα στο αγαπημένο Beach Bar Καβάτζα, παραδεισένιο μέρος της Αλικιές. Εκεί στο Εκκλησάκι. Καλησπέρες. Να μου να κοιτώ να πίνω μια μπυρίτσα. Φυσάει βέβαια, αλλά θα στρώσει. Πού θα πάει? Έχει τα τις μεριές του εκεί το Ακούνα Ματάτα στις Αλικές, το hot spot μας. Η απόδρασή μας, βρε αδερφέ, αυτό θέλουμε. Τι έχουμε? Η κατάσταση είναι Μαρία Μαγδαλένα, καταλαβαίνετε.

0: Άρχισαν τα προεκλογικά μαχαιρώματα. Γιώργη Άδες Γιανδουλάκη νίκιασε ακίνητο στο δημόσιο. Τα ανακαίνισε με κρατικά χρήματα. Έχει λάβει 1,2 εκατομμύρια. Είσαι Έλλας Πολόγος, είναι όλα νόμιμα. Θα πάμε στη δικαιοσύνη. Τα ΔΕΦΗ Άδωνης Πυράδωνης Γεωργιάδης. Καταλαβαίνετε, τα σκυλιά τώρα έχουν αρχίσει και γαυγίζουν, βγάζουν γλώσσα, βγάζουν μελάνη. Καταλαβαίνετε, σου πιες όλες. Σου πια δεν το λες το Γεωργιάδη. Το ρίχνει γιατί από μελάνη θα το έχει τελειώσει τώρα. Γαυγίζει, έχουν βγει τα σκυλιά. Προς τον Ανδρουλάκη, καταλαβαίνετε, χτυπάνε εκεί που πονάνε. Πονάμε όσοι αγαπάμε. Και να και η Πολύζου που κάνει αγωγή στην Κωνσταντοπούλη, 500.000 ευρώ για ηθική βλάβη. Μα ποια είναι αυτή η Πολύζου? Έλει και 500 χιλιάρικα για ηθική βλάβη. Τόσο πολύ βλάβη έπαθε. Ηθική βλάβη. Μα τώρα ζούμε στους ρυθμούς του Φέρτο. Λέτε να τα καταφέρει. Ο Ακύλας από μουσικούς του δρόμου, υποψήφιος να φέρει την Eurovision στη χώρα, να πάρει την Eurovision για την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θα βγει πρώτος ή δεύτερος, αλλά το λέμε εμείς. Είναι υποψήφιος, μην το βάζουμε κάτω. Είναι, πάει καλά. Η Μπριζίτ ήξερε για την κυκλοφορία για το βιβλίο που γράφει για το Χαστούκι στο Μακρόν και την Ιρανή. Όλα είναι τεκμηριωμένα, λέει ο συγγραφέας. Να τα σύννεφα. Με τη δασκάλα του ο Μακρόν. Η Μπριζίτ. Όλοι ερωτευθήκαμε κάποια στιγμή κάποια καθηγήτρια, κάποια δασκάλα. Δεν την παντρευθήκαμε, ρε Εμμανουέλ. Μακρόν. Πάρτα τώρα. Η δασκάλα. Ήταν λεβεντιά η δασκαλίτσα. Μπριζίτ. Ωραία, ωραία ατμόσφαιρα στη Γαλλία. Χαστούκι Γκέιτ, χωρίς καμιά αμφιβολία. Το απόλυτο highlight του βιβλίου. Ο Εμμανουέλ. Ο Εμμανουέλ. Ο Μονσέουι. Σκίζουν τα γαλλικά μου. Δεν θέλω σχόλια. Τα γαλλικά μου είναι τρομερό. Ο Μονσέουι. Ο Μπεμπέ Εμμανουέλ. Άνταμαν. Έχουμε να πούμε για αυτόν. Τώρα μας θέει. Τώρα. Μαζί μας στα πλαίσια The Market. Εκεί για όλες μας τις ανάγκες. Γιατί έχουμε ανάγκες. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Έρχεται καλοκαίρι. Βρέχει, κάνει ράνι. Τα πάντα θα τα βρούμε εκεί. Τα πάντα για το σπίτι. Καθαριότητα. Επώνυμες ετικέτες. Τα προϊόντα που θέλουμε. Σε πολύ καλές τιμές. Με τις εκπτώσεις του Μαΐου φυσικά να τρέχουν. Στα νέα φυλάδια. Οπότε πάμε να ακούσουμε Φέρτο. Και κλείνουμε το πρώτο μας σημείο εδώ στον Μπράβο μέχρι και τις 3. Εσείς τις διαφημίσεις τώρα κατεβάστε, μπείτε μέσα στο Apple Store ή στο Google Store και κατεβάστε επιτέλους το application Professorum. Γιατί όταν βλέπεις Eurovision τελικό, να κάνεις ένα κλικ, να μην χάνεις τραγούδι, να κάνεις ένα κλικ στο κινητό και να σου έρχονται τα αγαπημένα σουβλάκια at once, με τη μία που λέμε. Professorum application Φέρτο. Ιωνίσιμο μόλις μέχρι και τις 3. Φέρτο. Πάρτο.
1: Παίζει Μπράβο.
2: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μη ambición es juego. Nunca fracaso. No hay límite. Todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Μπράβο, 89,6. Το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάφτης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
2: Εγώ θέλω.
3: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
2: Χωρίς πίτα.
3: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26 95 0 48 882.

0: Είναι εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
4: Μπράβο 89,6.
5: Κοίτα πώς το χτυπάει!
6: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
5: Αμερικανιά και έτσι!
6: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
5: Smash, crunch, smunch!
6: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γεια μου!
5: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
6: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Μπράβο FM.gr.

0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Τα καλύτερα παίζουν εδώ. Γιάννης Πουλόπουλος, να είχα τη δύναμη. 1968 βέβαια, το ακούσαμε από Αντώνη Ρέμο ζωντανό. Γιατί χωρίς το σύννεφο βροχή δεν κατεβαίνει. Ούτε το δάκρυ χωρίς καίμο. Αυτά είναι τραγούδια ρε παιδιά, δεν ξέρω. Αυτά είναι. Η στίχη είναι του Γιάννη Γλέζου και του Κώστη και μουσική του Κώστα Κινδύνη. Δεν είναι από το δρόμο αυτό το τραγούδι, είναι από το σκρίπτο, καταλαβαίνετε. Δεν είναι από αυτό το άλμπουμ. Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο, Διονύσης Πομόνης. Να είχα τη δύναμη, αχ και να είχα τη δύναμη να πάρω το κύπελο. Εδώ είμαστε στον Μπράβο και στο 89,6. Πέμπτη, έχει πάει 14 Μαΐου, πάμε στα μισά του Μαΐου και ο καιρός είναι αναποφάσιστος. Καταγιδοφόρα, νέφη, μέχρι και χαλάζει. Όχι εδώ ευτυχώς, το γλιτώνουμε τα τόσα πολλά. Το ξημέρωμα έβρεχε. Μετεωρολόγοι λένε για διάφορα, για ραγδαία αλλαγή, για γιατί χτυπάει και το τηλέφωνο.

Την πάει τα τηλέφωνο, διάφορες υποχρεώσεις, πάρτι που προκύπτουν από διάφοροι φίλοι που παίρνουν τηλέφωνο, ξαναχτυπάει τα τηλέφωνο, καταλαβαίνετε. Για να κάνουμε και λίγη εκπομπή. Καταλαβαίνετε, γιατί τώρα το Μάιο τα πόρτι είναι πολλά από μόνοι entertainment. Λέγαμε για τον καιρό που να αποφάσισε, θα δούμε. Γιατί όχι τίποτα άλλο, αύριο Παρασκευή ανοίγει το Grace, ο δικός μας χώρος, το νέο restaurant bar, dining coffee place στην πλατεία. Φοβερό μαγαζί. Θα είμαστε εκεί φυσικά με τις μουσικές μας όλο το καλοκαίρι, αλλά και αύριο. Αύριο λοιπόν στην πλατεία Grace, νέα εποχή, νέα τάση στην πλατεία Αγίου Μάρκου. Και ελπίζω ο καιρός να φτιάξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο Θοδωρή Φέρη εδώ, να φτιάξει και η ψυχολογία μας λίγο-λίγο. Σε λίγο ανοίγει, τώρα που είπα λίγο-λίγο, σε λίγο ανοίγει ο Προφεσόρος κατά τις μία, έχει ήλιο. Εκμεταλλευτείτε το Πέμπτη, βάλτε τον στο πρόγραμμα. Σουβλάκι, μπιρίτσα, ξέρετε εσείς εκεί στον αγαπημένο μας πεζόδρομο.

Το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη. Αν θέλετε να δείτε που έχουμε αυτά τα special ωραία ρεμιξάκια που μου ρωτάτε, γενικά τα τραγούδια που παίζουμε στο bravofm.gr, βγαίνουν όλοι οι τίτλοι των τραγουδιών που παίζουμε εδώ στον Μπράβο, παρακαλώ. Απόψε είναι ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision. Παίζει η όμορφη Αντιγόνη Μπάξτον για την Κύπρο, αυτή η ξανθιά. Είχε πάρει και συμμετοχή σε ένα reality παιχνίδι εκεί στην Αγγλία. Είναι πανέμορφη αυτή και τραγουδάει το Τζάλα. Γιάλα. Και διεκδικεί και αυτή εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Ενώ ένας παίκτης από το Your Face Sound Familia της Κροατίας έκανε παιδιά την Έλενα Παπαρίζου στο Eurovision 2005, έτσι, number one. Τι εμφάνιση και αυτή. Λοιπόν, σας έχω έξοδο σήμερα, σινεμά, η γκρίζα ζώνη του Γκάι Ρίτσι στον Φόσκολο. Επιστρέφει ο Γκάι Ρίτσι στη μεγάλη οθόνη. Μας έχει δώσει πολλές ταινίες. Το sequel του Sherlock Holmes 1 και 2, τελευταίες του. Και άλλες πολλές ταινίες. Είχε ξεκινήσει με αυτές τις κωμωδίες αρπαχτή, τις μαύρες κωμωδίες Νατς και δύο καπνισμένες κάνες. Εν πάση περιπτώσει επιστρέφει με την Γκρίζα Ζώνη και τον Τζέιν Τζίλεχαλ. Το κέντρο Χέρι Καβίλ, βρετανικό χιούμορ, καταιγιστική δράση. Ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2 συνεχίζεται, οπότε μην τον χάσετε. Και καινούργια παιδικά για την πιτσικαρία. Να μια ωραία έξοδος, σινεμά. Αν το συνδυάσει και με ένα μπεργκεράκι στο Σμάντς, εκεί στον πεζόδρομο είναι ότι πρέπει. Έκλεισες για Πέμπτη βράδυ. Η Πέμπτη, όπως και η Τετάρτη που λέγαμε χτες, είναι ωραίες μέρες. Πιο χαλάρες, πιο τέτοιο. Δηλαδή, γιατί πολύ έκατσε σπίτι αυτές τις μέρες με τα ποδόσφαιρα και τα μπάσκετ. Ένα σινεμαδάκι είναι ότι πρέπει. Θα ανοίξει και ο θερινός το καλοκαίρι για τους λάτρεις του σινεμά. Είναι μια ωραία έξοδος, μια ωραία απόδραση. Και κακά τα ψέματα, σαν τη μεγάλη οθόνη και με ωραίο ήχο, δεν έχει. Κακά τα ψέματα. Κάποιοι δεν τους είναι εύκολο φυσικά να πάνε στο σινεμά, να χαρούν και βλέπουν τις ταινίες εκεί πέρα σπίτι. Όσο και μεγάλη τηλεόραση να έχεις, όσο και ήχο, στο σινεμά είναι αλλιώς. Βλέπεις και έναν άνθρωπο, λες ένα καλησπέρα. Βλέπεις τι ωραία είναι εδώ. Ειδικά στις ωραίες ταινίες. Έτσι ακριβώς. Πώς και ένας Mans Burger, μια χώρα. Μαζί μας και αυτό σήμερα με τα ωραία του Burger. Τα πιο ζωλιχτά ζουμερά. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Εγώ θα πάω να ακούνε ματάτα. Τα μία μπυρίζα θα την πιω εκεί. Καλησπέρα σου και την υπόλοιπη ομάδα και στις Αλικές. Βάλτε το στο πρόγραμμα τώρα που καλοκαιρεύει. Ωραίο σημείο για απόδραση εκεί στις Αλικές με φοβερά νερά και κεφαλονιά μπροστά. Πες πως μ' αντάμωσες εδώ στον Μπράβο. Δεν θα πούμε ακόμα για τον Άνταμα, θα σας πω μετά. Καλησπέρα στον Χρήστο, τον φίλο μας από Αθήνα. Mr. I needed to GR. Ό,τι θέλετε για το PC σας. Αν έχετε ένα πρόβλημα, κάτι κολλάει, κάτι κρασάρει, πάρτε τον, βρείτε τον ineeded.gr. Μπαμ μπαμ, θα σας το φτιάξει. Πιστέψτε με, τον έχω χρησιμοποιήσει. Μπαίνει μέσα, τα φτιάχνει όλα αυτός. Αυτό θέλουμε, δεν θέλουμε ούτε να περιμένουμε κανένα. Μπαίνει αμέσως, το φτιάχνει. ineeded.gr. Εδώ μέχρι και τις 3.

0: Μπράβο, μόνο επιτυχίες.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας, με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλεϊ σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγρουτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Ωχ, κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά και έτσι!
3: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε και εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
5: Πρέπει να προστατεύουμε
6: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
7: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
8: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
9: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
0: Μπράβο, 89,6.
10: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
11: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
10: Στη σόγια.
11: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
10: Εγώ θέλω.
11: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
10: Χωρίς πίτα.
11: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
12: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950 48882.
0: Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο 89,6. Η καρδιά των ελληνικών hit.
1: Ίσως αύριο Νίκος Απέργης άλλο ένα ελληνικό hit, έτσι. Το καινούριο hit του Νίκου Απέργη μας αρέσει πολύ. Έτσι ωραίο ταξιδιάρικο καλοκαιρινό. Και με αυτά και με αυτά μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Έχει πάει και 12, 1 και 12. Το πήγαμε πιο μπροστά. Διονύσης Πομόνης μιλάει, βάζει μουσικές στον Bravo Traffic Πέμπτης. Για άλλους εσάς εκεί έξω, τακτικούς άτακτους ακροατές. Καλησπέρα στον Παναγιώτη και την Γιώτα. Το περίπτερο στα Λαγανά και το Φίλιππο, αφιερωμένα όλα τα τραγούδια εδώ που παίζουν. Καλησπέρα και στα παιδιά από τον κύριο Λάντε και στο Τσιλιβί. Με ωραίο σκουπ παγωτό για το βράδυ σας, παρακαλώ. Καλησπέρα σε όσους μας ακούν και κάνουν οτιδήποτε. Προσπαθούν με αυτόν τον αναποφάσιστο καιρό για 14 Μαΐου. Να παντρευτώ, να μην παντρευτώ. Θα βρέξει, τι θα κάνει. Να βαφτίσει το παιδί, να μην το βαφτίσω. Θα κάνω πόρτι, να κάνω ένα μπουφέ εκεί, χάμουν, εκεί πέρα να τελειώνουμε. Ή να βάλω δύο παγωτά. Τι να κάνω, να βάλω τις σκαπλώσεις έξω. Μας έχει σπάσει τα νεύρα. Εδώ στον Μπράβο. Λοιπόν, έχουμε ωραία πράγματα. Έχω να σας πω ελληνικά νησιά για solo travelers. Γιατί όχι, καλοκαιράκι. Το έτερο νήμιση μπορεί να δουλεύει και για γυναίκες και για άντρες, θα πω. Εξαρτάται εδώ. Οπότε τι κάνεις, κυρία μου, πας σε ένα ταξίδι μόνη σου ή κυρία μου. Έτσι να μην αδικούμε τους μεν και τους δεν έχουμε τέτοια εμείς εδώ. Έχουμε ελληνικά νησιά. Έχουμε ωραία είδηση για την The World's 50 Best Bars. Τα καλύτερα 50 μπαρ του κόσμου. Το θεσμός αυτός ο διαγωνισμός που επιστρέφει στην Ευρώπη μετά την περσινή τελετή στο Hong Kong και είναι στο Μιλάνο. Θα σας πω σε λίγο γι' αυτό προς το παρόν. Να σχολιάσουμε όπως μας ζητάτε. Περί Παναθηναϊκού και Άταμα. Να κάνουμε μια... πώς να το πω, μια για όλη τη χρονιά κάπως, να σχολιάσουμε. Ναι, ούτε λίγο ούτε πολύ. Θα διαβάσω το απόφθεγμα εδώ του Γρηγόρη Μπάστα στο Facebook, του φίλου μου εδώ, έγκριτο δημοσιογράφου εδώ από τον Στίγμα, που πάντα συμφωνούσαμε στα αθλητικά. Γιατί είναι και ένας που ξέρει και μπάσκετ και κακά τα ψέματα. Και τα λέει πολύ ωραία εδώ πέρα, χωρίς περιστροφές. Περί Παναθηναϊκού, Άταμαν και γνωστά. Γιατί όλοι τα έχουν βάλει με την Άταμαν. Ήδη έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου για τη διαδοχή. Σφερόπουλος, Ιτούδης, ο Μπράντοβιτς. Μάλιστα. Ποιος λέει είναι ο κατάλληλος. Λοιπόν, για την φετινή λοιπόν σεζόν του Παναθηναϊκού, αποτυχία φυσικά, χωρίς περιστροφές. Μια πανάκριβη ομάδα με μπάτζετ σχεδόν 40 εκατομμυρίων, έτσι. Αποκλείστηκε από αυτή τη Βαλένθια. Εδώ ο Γρηγόρης τη λέει Ισπανικό χωριό. Okay. Βαλένθια, γιατί είναι μια ομάδα φυσικά Ισπανίας που δεν έχει τίτλους. Δεν είναι Ρεάλ, δεν είναι Μπαρτσελόνα. Απόλυτη ευθύνη φυσικά δίνουμε στον Άταμαν, ο οποίος σύμφωνα με τον Γρηγόρη μου είπε ότι είχε χάσει και τον έλεγχο των αποδυτηρίων από το Δεκέμβρη. Που είχε κάνει ένα σχόλιο, αν θυμάστε, δεν είμαστε τόσο καλή ομάδα. Μπορούσε να τελειώσει εκεί. Δεν είμαστε τόσο καλή ομάδα φέτος. Και να τελειώσει εκεί. Τι είπε ο άνθρωπος. Δεν είμαστε τόσο καλή ομάδα σαν τον Ολυμπιακό, είχε πει. Αν είναι δυνατόν. Και με τον Σλούκα και τους άλλους, λέει ο Σλούκας, τι λες, ας πούμε. Εγώ έφυγα από τον Ολυμπιακό και θα δω. Άφησα τον Ολυμπιακό και θα δω. Και εσύ λες για τον Ολυμπιακό ότι είναι καλή ομάδα. Και σκοτωθήκανε. Πρώτα άρχισε με τον Σλούκα και μετά πήρε η μπάλα και άλλους παίκτες. Εν πάση περιπτώσει. Τι έκανε άλλο Άταμα, τη διαχείριση του Άταμα φέτος. Είδαμε ένα ταλέντο, είχαμε ένα ταλέντο, τον ακούγαμε από το καλοκαίρι, τον Τολιόπουλο. Τον είχαμε δει και με την Εθνική και μας άρεσε. Τον μπάρκαρε, άνευ λόγου, τον μπάρκαρε. Και τι έκανε ο ίδιος, απέτησε τον ίδιο τον Σόρτς, αυτόν τον συμπαθή παίκτη, το οποίο αποδείχθηκε βέβαια λίγος για το μέγεθος του Παναθηναϊκού. Μετά τι άλλο έκανε ο Άταμαν, απέτησε να φύγει ο Χόλμς. Ενώ ήδη είχε φύγει ο Γιουτσέμεν φυσικά, που τον είχε φέρει ο ίδιος. Ο Άταμαν είχε φέρει τον Γιουτσέμεν, τον Τούρκο. Και η ομάδα έμεινε με τόσες υποχρεώσεις, με δύο μόνο σέντερ. Στην ουσία 1,5, γιατί ο Λεσόρ ήταν ανέτοιμο το παλικάρι. Μετά τι άλλο έκανε, έβαζε ελάχιστα τον Ρογκαβόπουλο. Έβγαλε εκτός πλάνου τον Γκριγκόνης. Εξαφάνισε τον Μίτογλου. Και όλη τη σεζόν έκανε δηλώσει περί μη σοβαρή ομάδα, επικαλούμενο στον αιώνιο αντίπαλο Ολυμπιακό. Αυτό που σα λέω, αν είναι δυνατόν. Έχασε τα αποδυτήρια. Έχασε τα αποδυτήρια. Δεν είχε σεβασμό από τους παίκτες, δηλαδή, ό,τι και να τους πει μετά, δεν τον ακούγαν. Μια ομάδα χωρίς αγωνιστική τακτική, έρμε όλων. Είμαστε έρμε, ειδικά κάποια εποχή. Προχωρώντας μόνο με το ατομικό ταλέντο κάποιον, έτσι, κακά τα ψέγματα. Δεν είχαμε τον Νάνα, δεν είχαμε κάποια τρίποτα του Χέις Ντέιβις, αν δεν είχαμε τον Τζέντι Όσμαν. Ο πρόεδρος Γιαννακόπουλος οφείλει να φέρει σοβαρές αποφάσεις. Ξεκάθαρα η Ευρωλίγκα μας πήγαινε κόντρα από την αρχή με προκλητικές διατησίες, λες και είμαστε μια ομάδα της σειράς. Γιατί αν δεν έχεις προπονητή, ενωμένα αποδυτήρια και κόντρα σφυρίγματα, δεδομένα θα αποτύχεις. Εκτός κι αν είσαι Dream Team του 92, να τους κερδίζεις όλους. Να πούμε εμείς καλή επιτυχία σε Ρεάλ, Βαλένθια. Και κυρίως Φενέρ, τώρα για τον Ολυμπιακό, ωραία να πω εγώ, ο Γρηγόρης δεν λέει, εγώ λέω. Καλή επιτυχία και στον Ολυμπιακό. Υπάρχει και ο Λιόλιος φυσικά. Και ο Σερβοφραγκοφωνιάς Μποτιρόγκα. Θα επανέλθει βέβαια ο Παναθηναϊκός, μην ανησυχείτε, θα επανέλθουμε. Να ξέρετε ότι 70 εμείς, 30 εσείς, έτσι. Ούτε λίγο ούτε πολύ, τέλος πάντων ο Άταμαν φέρει μεγάλη ευθύνη για αυτή την εικόνα του Παναθηναϊκού για φέτος. Με λίγα λόγια αυτά ήταν. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πάμε στη μουσική. Και έχουμε και άλλα ωραία πράγματα να πούμε. Plaster's The Market, σταθερά μαζί μας. Για όλες τις ανάγκες, κρεοπολείο, μαναβική, αρτοζαχαροπλαστική, τα καθημερινά, ψωμί, φούρνος. Προϊόντα καθαριότητας για το σπίτι, για τον κήπο. Ο Σπύρος μας ακούει στο Αβάνα. Τι γίνεται εκεί, φυσάει Σπύρος σήμερα? Να έρθουμε για μπυρίτσα και ο κοκτέιλ φοβερό. Ακούνα Ματάτα στις Αλικές.

Καλησπέρα στον Ηλία που μας ακούει. Ήταν όλη τη χρονιά η Ηλία αυτό το χουνέρι, δεν ήταν μόνο το χθεσινό. Είχε πολλά χουνέρια αυτή την χρονιά, έβλεπε που θα πάει. Εδώ συνεχίζουμε, Ηλία, κάτσε να μας ακούσεις, γιατί σου έχω 6 νησιά για solo travelers φέτος το καλοκαίρι. Αν θέλεις solo. Λέμε τώρα, δεν είναι αναγκαίο. Μπορεί να πας και αλλιώς.

0: ανεβάζει διάθεση.
1: bravofm.gr, ανεβάζουμε τη διάθεσή σας και σήμερα Πέμπτη. Εδώ παίζει ένα παλιό κομμάτι από τη Sure, Strong Enough to Live Without You, που σημαίνει ότι, εντάξει, δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να χωρίσεις για να πας σε ένα ταξίδι. Γενικά είμαι strong enough να πάω όμως σε ένα ταξίδι μόνος μου ή μόνη μου, για τις κυρίες που μας ακούν. Δεν χρειάζεται να χωρίσει κάποιος, αλλά κυρίως στα solo travelers, κάτι θες να πας λίγο μόνος σου, να ερεμήσεις, να βρεις τον εαυτό σου. Είσαι strong enough να πας ταξίδι μόνος σου? Σου έχω 6 μέρη δυνατά. Μπορεί να θες να ηρεμήσεις, παιδί μου. Δεν χρειάζεται να τσακωθείς με τη γυναίκα σου, με τον άντρα σου, κυρία μου, εσύ. Μπορεί να πας μόνος σε ένα ταξίδι, να σκεφτείς, να χαλαρώσεις, μπράδερφε. Λοιπόν, Ηλία, πρόσεξε τη Ζούχο, για να μου δω αν συμφωνείς. 6 ελληνικά νησιά για solo travelers αυτό το καλοκαίρι. Γιατί υποχρεώσεις είναι πολλές. Ο ιδανικός προορισμός.

νούμερο ένα έχουμε την Ύδρα. Είναι μικρό νησί και όπως βλέπεις, γιατί κάθεσαι εκεί πέρα, αράζεις. Δεν είναι και για πολλές μέρες. Αν κάτσεις πολλές μέρες στην Ύδρα μόνος, θα αρχίσεις να γράφεις ποίηματα, καταλαβαίνετε. Είναι ένα νησί γεμάτο και για τώρα, για την αρχή που δεν έχει ζεστάνει πολύ καιρός, εγώ θα έλεγα. Μην πας σε Ύδρα με πολύ ζέστη, θα πεθάνεις. Δεν έχει και που να βουτήσεις εκεί. Πας είτε από Πειραιά είτε από εδώ, από την Αργολίδα. Κώστα. Πόρτο Ύδρα. Είναι ιδανική για σόλο αποδράσεις. Περπατιέται πολύ εύκολα, δεν χρειάζεται αμάξι, καταλαβαίνετε. Έχει αίσθηση γαλήνης και ηρεμία μακριά από το χάος του πόλεμου. Θες να πάω να ηρεμήσεις στην Ύδρα, αδερφέ μου. Στην Ύδρα. Μετά λιθώ στο τα σοκάκια. Λοιπόν, ένα άλλο νησί που ακούγεται πολύ, δεν ξέρω κατά πόσο είναι για solo travels, γιατί είναι ρομαντικό, η Αστυπάλαια. Η πεταλούδα του Αιγαίου, όπως την Εβραίο γνωστή. Αυθεντικό νησί των Δεκανήσων. Έχει ησυχία, λέμε τώρα. Είναι για τώρα στην αρχή, έχει ησυχία ακόμα. Ωραία κάστρα και τα σχετικά. Η Νήσυρος. Δεν έχω πάει, δεν ξέρω. Είναι ιδανική, λέει, για χαλαρίες διακοπές. Το ηφαιστιακό νησί του Νότιου Αιγαίου. Αρκετοί ταξιδιώτες που αγαπούν τη φύση και την πεζοπορία, μακριά από το μαζικό τουρισμό. Ιδανικό για solo travelers. Αυτό προτείνουμε εμείς. Η Κέρκυρα. Η Κέρκυρα είναι ένα τεράστιο νησί. Η παλιά πόλη είναι για solo travelers, γιατί έχει πάρα πολλά ωραία μπαράκια, ωραία μέρη εκεί πέρα να ράξεις, πολλά εστιατόρια. Να είσαι μέσα, να πίνεις τώρα, να είμαστε εκεί στο ληστό, να πίναμε την καφεδάρα μας, δεν πειράζει, θα πάμε. Εδώ στο Ιόνιο είναι διαφορετική πολύ από τη Ζάκυνθο, κακά τα ψέματα, λόγω της διατήρησης της παλιάς πόλης, με τα βενετσιάνικα στενά δεν έγινε ο σεισμός, δεν τα διάλυσε, δεν είχαν σεισμό εκεί και μακάρι να μείνει έτσι για πάντα. Η Σπιανάδα φυσικά το ιδανικό σημείο για φωτογραφίες, το παλιό φρούριο με την ωραία θέα, το Μονρεπό και το Αχίλιο φυσικά. All time classic. Έχει παραλίες με πολύ παγωμένα νερά, θα έλεγα εγώ. Πάρα πολύ παγωμένα, δεν είναι απλά παγωμένα, είναι... Και φυσικά μην ξεχνάτε και την εκδρομή στους παξούς και τους αντίπαξους με τις παραδεισένιες ακτές. Αυτά είναι και τα καλά της Κέρκυρας, η Παξή. Ίσως το πιο όμορφο νησί του Ιωνίου, νομίζω πως είναι η Παξή αυτή τη στιγμή. Αυτό το μικρό νησάκι. Η Αντίπαρος, Πάρος Αντίπαρος. Όχι Πάρος που γίνεται χαμός, η Πάρος θέλει παρέα. Η Αντίπαρος όμως είναι για solo travelers. Μικρός παράδεισος για επισκέπτες κάθε ηλικίας. Και τελευταία αφήσαμε τα μαγικά κύθυρα με τον Αυλέμονα, έτσι, και το κάστρο της χώρας των κυθύρων. Ο Αυλέμονας για φαγητό και βουτιές, αυτή η μικρή φοβερή παραλία. Όμορφα χωριά εκεί στα κύθυρα αυτής. Ήταν λοιπόν 6 ωραίοι προορισμοί για solo travelers, για μοναχικούς ταξιδιώτες, είτε θηλυκούς είτε αρσενικούς. Δεν χρειάζεται να τσακωθείς με κάποιον, μπορεί να έχει υποχρεώσεις και να θέλεις να πας μόνη σου ή μόνος σου. You know. Πάμε να κλείσουμε με την Μπέγκη Ζήνα. Εδώ στον Μπράβο δεν θα πας πουθενά για τον Αν αυτό. Αν ο Αν δεν πάει πουθενά, θα μείνει να φτιάξουμε την ομάδα σιγά σιγά, λέω εγώ. Εμείς θα πάμε μέχρι το Προφεσόρο τώρα, γιατί έχει ανοίξει και μας περιμένει. Καλησπέρα στο Σταύρο και την ομάδα εκεί πέρα. Φοβερό σουβλάκι στο Τζουκάκι, στον πεζόδρομο, και μπύρα φοβερή παγωμένη. Ηλία, αν έχεις να προσθέσεις κάποιο νησί εκεί που μας ακούς, από εκεί που είσαι, στείλε μας μήνυμα. Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις για solo travelers όμως.

καλά, δεν θα πας πουθενά, δεν θα πάμε πουθενά. Μια κουβέντα είναι να μην πάμε μέχρι το Ακούνα Ματάτα. Αν όχι σήμερα, Σαββατοκύριακο, εκεί στις Αλικές. Βάλτε το στο πρόγραμμα, αποδράστε εκεί στις Αλικές. Ένα φοβερό μπιτσόμπαρο σας περιμένει, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σας. Φοβερό φαγητό, φοβερά κοκτέιλς, μπύρες παγωμένες και κρυστάλλινα νερά των Σαλικές εκεί στο κλεισάκι. Εμείς δεν, μην πάτε πουθενά, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 3. Διονύσης Φωμόνης, μπράβο, Traffic Pen.

0: Μπράβο, στη μία επιτυχία μετά την άλλη.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Πλέσας The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Πλέσας The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
2: Εγώ θέλω.
3: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
2: Χωρίς πίτα.
3: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
0: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
5: Μπράβο 89,6.
6: Κοίτα πώς το χτυπάει!
7: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
6: Αμερικανιά και έτσι!
7: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
6: Smash, crunch, smunch!
7: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
6: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
7: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
5: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ!

σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο. Εδώ είμαστε, τέταρτο ημίωρο. Μέχρι και τις 3 φυσικά, Διονύσης Μωμόνης, Μπράβο Τράφικ, Πέμπτης. Καλησπέρα σε όσους μας ακούν και σε όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Μην ξεχνάτε και bravofm.gr για να βλέπετε και τους τίτλους των τραγουδιών. Εντάξει, αυτό είναι πασίγνωστο, αλλά έχουμε κάτι ωραία ρεμιξάκια ακολουθούν. Αν θέλετε να δείτε ποια είναι ακριβώς, bravofm.gr. Μαζί μας τα πλαίσια στο μάρκετ, εκεί τα οι ανάγκες μας οι καθημερινές, για το σπίτι, για τα παιδιά, για τα κατοικίδια μας. Μην τα ξεχνάτε, φοβερές ζωοτροφές σε πολύ καλές τιμές στα πλαίσια στο μάρκετ. Λοιπόν, σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο που ζούμε, γενικώς και αορίστως, γίνονται και ωραία πράγματα. Είδαμε ωραίες θεατρικές παραστάσεις φέτος και συνεχίζονται 15, 16, 17 Μαΐου στο Θέατρο Σαρακινάδου η θεατρική ομάδα Ανέμι της Κατερίνας Ζουπάνου με πολύ καλή δυνατή παρουσία παρουσιάζει το κορίτσι στο σκοτεινό βάθος δάσος, συγγνώμη, το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίππου Μιανά, για όσους ξέρουν.

με πολύ καλές παρουσίες. Σε 9 και 4 το βράδυ. 15, 16, 17 Μαΐου, μην τη χάσετε. Μια εναλλακτική παράσταση, πολύ δυνατή, με βαθιά νοήματα. Σε σκηνοθεσία Κατερίνας Ζουπάνου, από τη θεατρική ομάδα ΑΝΕΜΗ, λοιπόν. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο Σαρακινάδο. Μια ωραία παράσταση, έτσι, επειδή λέγαμε και για σινεμά πριν. Γίνονται ωραία πράγματα. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς μέχρι και τις 3 εδώ στον Μπράβο. Σμαντς Μπέργκερ μαζί μας, το πιο σλιπτό σου μερός μας. Πανόστιμο. Έως τις 1 το βράδυ ανοιχτό. Εκεί στον πεζόδρομο της Δεσίλα.

0: bravofm.gr. Συντονίσου τώρα.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά και έτσι!
3: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
5: Από το 1892, το μυστικό του καλού Ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του Ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
6: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
5: Housebrand. Η αυτού εξοχώτης του Ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Μπράβο, 89,6.
7: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
8: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
7: Στη σόγια.
8: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
7: Εγώ θέλω.
8: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
7: Χωρίς πίτα.
8: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
9: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14. Delivery 26950 48882.
0: Παίζει Μπράβο

0: Μπράβο, 89,6. Ανεβάζει διάθεση.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950 48882.

0: Είναι εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
4: Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
5: Γεια σας, είμαι η Βίκυ Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
6: Μπράβο 89,6.
7: Κοίτα πώς το χτυπάει!
8: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
7: Αμερικανιά και έτσι!
8: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ! Φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
7: Smash, crunch, smunch!
8: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
7: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
8: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
6: Μόνο Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο στο λαϊκό τραγούδι.
1: Μπράβο στο λαϊκό τραγούδι, λοιπόν. Εδώ και σήμερα, Πέμπτη, με Θοδωρή Φέρι Πλάτη, από Στέλλα Καλή, πριν 10 χρόνια. Και ξανά έγινε πάλι μόδα αυτό το τραγούδι. Πάλι ξαναμπήκε στα τσάτς. Και η Στέλλα Καλή ξαναβγήκε στο προσκήνιο. Θα παίζει εδώ στην Πάτρα. Κοιτάξτε να δείτε πώς γίνονται τα πράγματα. Γιονύση Πομόνης ήταν εδώ και σήμερα, με ήλιο τώρα, Πέμπτη, εδώ στο Τζάντε, και όλους εσάς τακτικούς και άτακτους ακροατές εκεί έξω. Καλησπέρα σε όλους που μας ακούν ακόμα και σε όσους με έχουν μπει στην παρέα μας. Κάποιοι πάνε προς ακούναματα τα λυκές, ζηλεύουμε. Να πάτε κι εσείς, βάλτε το στο πρόγραμμα για Σαββατοκύριακο. Απόδραση πραγματική εκεί στην, στο κλεισάκι το μικρό, στήβεις μέσα. Και ο Σπύρος σε περιμένει με πολύ καλό φαγητό, κοκτέιλς, μπύρες παγωμένες και ωραία διάθεση, απόδρασης διάθεση. Και από μακριά Κεφαλονιά και τα ωραία νερά της παραλίας των Αλικών. Ποκίτο εποχο, σιγά σιγά αυτό το καλοκαίρι. Τα Blessers The Market καθημερινά κοντά μας, ήδη με δυνατές προσφορές καλοκαίρι και με ωραία ποτά αναψυκτικά με αλκοόλ, βλέπω έρχονται στα ράφια των Blessers The Market. Αυτά που λέμε ready to drink, ρε παιδί μου, έτοιμο να το πιείς. Μα βολεύουν αυτά για το σπίτι, με Jameson, whisky, Coca-Cola, Havana Cola, με ρούμι, με αλκοόλ 5%. Μου πίνετε και πολύ. Μάλιμπου πίνα κολάντα, μάλιμπου στρόμπερι, ντάκυρι, με έτοιμα ποτά στα ράφια των Blessed Market και χωρίς αλκοόλ, πίνα κολάντα. Ωραία πράγματα, ωραία. Και μαναβική και κρεοπολείο σε πολύ καλές τιμές. Έρχονται νέες προσφορές. Γιατί τα Blessed Market μας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών και με προσφορές στα αντιλιακά και στα προϊόντα Nivea. Μείον της 25% βλέπω εδώ. Και στα παγωτά, το γνωστό κρυκτή, το σερέικο που μας αρέσει. Και αυτά τα για τη διατροφή μας, Δέλτα, επιδόρπιο γιατρίου, προσφορές και σε αυτά. Blessers The Market, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ. Καθημερινά η γεύση στο τετράγωνο είναι εκεί στο πεζόδρομο, στη Δεσίλα, με τον προφεσόρο φυσικά που μας περιμένει σουβλάκια με μπυρίτσες και ωραία σουτζουκάκια. Και φυσικά το Smash Burger, το πιο ζουλικτό νόστιμο Smash Burger. Είναι γεγονός και με φοβερή γλυκοπατάτα και όχι μόνο, και άλλες γεύσεις και ωραίο chicken burger, zinc, μέχρι τις 1 το βράδυ ανοιχτά. Στον πεζόδρομο εκεί που γίνεται η συνήθεια που έγινε λατρεία, προφεσόρος και Smash Burger. Θα περάσω μια βόλτα. Προς το παρόν πάω να κάνω ένα soundcheck στο Grey, στο οποίο ανοίγει αύριο στην πλατεία Αγίου Μάρκου. Σας περιμένουμε δυνατά με τις μουσικές μας. Νέο dining coffee cocktail bar restaurant στην πλατεία Αγίου Μάρκου. Από αύριο κοντά μας. Grace. Μείνετε στον Μπράβο, έρχεται η Βίκη Χατζάκη με το Φρένο Γκάζ Μουσική, Daily Couscous. Και νύχτα στα FM Πέμπτης με το Σπύρο, 10-12 το βράδυ. Επίσης που μου ζητάτε τα ρεμιξάκια και τα καινούργια τραγούδια όπως εδώ του Νίκου Μακρόπουλη Επίθεση, μπορείτε να μπείτε στο bravofm.gr, βγαίνουν όλοι οι τίτλοι των τραγουδιών εκεί που παίζουμε. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 12, Διονύσης Πομόνης, Μπράβο Τράφικ, καθημερινά εδώ, σας φτιάχνουμε τη διάθεση. Θέλω να ελπίζω. Όσο για εμάς Παναθηναϊκούς δεν πειράζει, καιρός είναι να αλλάξουν κάποια πράγματα. Ριζικά ή άλλαξε ο Μαναλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς, θα δούμε. Ο Ιτούδης είναι για μένα έτσι μια νέα πρόταση, έχει να αποδείξει πολλά. Ας πούμε αν έρθει στο Παναθηναϊκό, έχει αποδείξει πολλά. Ο αγαπημένος μαθητής του Μπράντοβιτς, ο οποίος παίζει δυνατά. Για να δούμε. Και τον αγαπάει το σύλλογο φυσικά και οι οπαδοί τον αγαπάνε. Αγαπιούμαστε δηλαδή. Από εκεί και πέρα θα δούμε τα αδέφη, ο Δημήτρης Δημητράκης, τι θα αποφασίσει. Bye!
2: Μπράβο στη μία επιτυχία μετά την άλλη.
1: αφιερωμένο στα Σπέσα Κτύπη, την Άννα και την Τάνια, ο Χάρης Βαρθακούρης που τους αρέσει πολύ, αναγούνε εκεί από τον Άγιο Νικόλα Βολυμό. Φώναξε πιο δυνατά, Χάρης Βαρθακούρης αγαπημένος εδώ στο νησί και με ωραία wedding parties.

0: Μπράβο, 89,6. Συντονίσου τώρα.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesa's The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας, με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρ Τσακόλ Γκέιτ μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesa's The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
3: Αμερικανιά και έτσι!
4: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
3: Smash, crunch, smunch!
4: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις yum!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
0: Μπράβο, 89,6.
5: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.

0: bravofm.gr.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα ζωή σου.
2: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εδώ είμαστε με την καρδιά να χτυπάει μηχανικά και όχι μόνο στο ρυθμό. Όσον βλέπει, όσον νιώθει, ποτέ δεν είναι ίδιος ο ένας χτύπος με τον άλλο, να το ξέρετε αυτό. Εδώ είμαστε κι εμείς για όλα αυτά τα τραγούδια που αλλάζουν το χτύπο της καρδιάς μας, που αλλάζουν το κάτι της όταν τα ακούμε, όταν τα νιώθουμε, όταν κάπου ταυτίζουμε κομμάτια από τη ζωή μας μαζί τους. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας και έχουμε πολλά να πούμε, όμως πολύ περισσότερα να ακούσουμε.

0: Δε φταίσαι εσύ ποτέ αγαπώ, ποτέ δεν έχω.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Λίγο μελαγχολικό το mood, αλλά θα το ανεβάσουμε άμεσα, σας το υπόσχομαι. Γιατί η Δευτέρα, ναι, δεν τη λες και την πιο αγαπημένη μέρα. Είναι η μέρα που προσπαθείς να πάρεις αποφάσεις, να πειθαρχήσεις όλα αυτά που αντιστέκεσαι τις υπόλοιπες μέρες. Πάντως, αν κάτι δεν πάει καλά τη Δευτέρα, πάντα έχεις την ευκαιρία να το διορθώσεις την Τρίτη. Αυτό να το θυμάσαι.

Τρομάχη που μόλις ακούσαμε και είμαι σίγουρη αυτό το τραγούδι το καλοκαίρι θα γίνει viral. Όπως και πέρυσι αντίστοιχα είχε κάνει μεγάλη επιτυχία η Ανδρομάχη. Και εδώ είμαστε εμείς λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο, όπως πάντα, με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Βίκυ Χατζάκη στην παρέα σας.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο, 89,6.
3: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.

0: Τα καλύτερα τώρα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Ο Δήμος Αναστασιάδης άνοιξε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας «Φρένο Γκάζι» με τη Βίκη Χατζάκη. Ναι, κάποιες σχέσεις χρειάζονται έναν αγώνα παραπάνω. Νομίζω και η επόμενη για την οποία μας τραγουδάει η Ιουλία Καλυμάνη. Για πάμε να την ακούσουμε.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Γιαννιάς και δεν ξεχνάμε ότι εδώ και λίγο καιρό στην εκπομπή μας έχουμε εντάξει μια πάρα πολύ ιδιαίτερη στήλη με την Ξένια Κούρτογλου. Στο άλλο ημίωρο έρχεται με τη σημερινή συμβουλή ευζωίας. Σίγουρα πάντως μια συμβουλή για την ευζωία μας είναι και αυτή που ακολουθεί η Κατερίνα Λιόλιου ή που μας θυμίζει εν πάση περιπτώσει με το δικό της τρόπο. Νομίζω ένα πράγμα που εμένα πάντα με ηρεμεί είναι να έχω πληρώσει όλους μου τους λογαριασμούς, να μην χρωστάω πουθενά τίποτα.

δώσει δεύτερες ευκαιρίες, αν είχαμε δεύτερη ζωή, πόσα πράγματα άρα και θα αλλάζαμε. Μπορεί όλα, μπορεί και τίποτα, θα πω εγώ. Η Μορφούλα όμως τι λέει.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Mary Street, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci και

από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.radiomeri.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο, 89,6.
2: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
1: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
3: Έλα με το λιμάζι, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
4: Έλαβε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα.
1: Συμβαίνει και αυτό και το έχει νιώσει για τα καλά από ό,τι φαίνεται ο Γιώργος Μαζωνάκης, που δεν σταματάει να μοιράζεται κάποια δικά του θέματα, είτε μέσα από τα τραγούδια του είτε μέσα από τα social media. Ο Γιώργος Μαζωνάκης που βρέθηκε στο Άγιο Όρος για να ηρεμήσει και να ξαναβρει λίγο το κέντρο του, τον εαυτό του, τον καλό του εαυτό. Αυτόν που χάνουμε όλοι μας κάποιες φορές, έτσι, χαμένοι μέσα στα σχέδια των άλλων, στα σχέδια του μυαλού μας. Πάντως πολύ ωραία σχέδια φαίνεται. Κάνει από τη δική της μεριά η Νατάσα Θεοδωρίδου που ζει τη ζωή της και δεν τρέπεται να το δείξει, ούτε διστάζει. Πρόσφατα μάλιστα πήγε σε μια έκθεση ζωγραφικής στην οποία συμμετείχε και η κόρη της, η Κριστιάνα Μπέτα, με τον σύντροφό της. Και γιατί να μην πάει κιόλας μαζί με το αγόρι της, με αυτόν τον άνθρωπο που μοιράζεται κομμάτια της ζωής της.

Από τα πιο γλυκά τραγούδια αυτό του Χάρη Βαρθακούρη, που έχει ειδικότητα σε τέτοιου είδους έτσι γλυκά τραγούδια, μπορώ να πω. Και τι γίνεται, παιδιά, η υπερβολική εξάρτηση, λέει, με την τεχνητή νοημοσύνη, το ChatGPT και όλα τα σχετικά. Ξέρετε τι κάνουμε στον εαυτό μας? Αποβλακωνόμαστε, να σας το πω, μα έτσι. Γιατί έτσι καταλαβαίνετε και έτσι καταλαβαίνουμε όλοι μας, νομίζω. Όλο και πιο χαζούς μας κάνει το ChatGPT. Πέραν του ότι βέβαια μας αποξενώνει, γιατί αυτά που θα λέγαμε στη φίλη μας πολλές φορές, σε έναν ψυχολόγο, σε έναν δικό μας άνθρωπο, καθόμαστε και τα λέμε εκεί. Δεν υπάρχει λογική σε όλο αυτό. Άλλο να πάρουμε κάποια συμβουλή σε σχέση με κάποιο θέμα, ίσως που θα ρωτούσαμε και το Google, που ήταν έτσι λίγο ενδιάμεσο σκαλοπάτι, θα έλεγα. Αυτό εντάξει, το έχουμε παρακάνει και ήρθε ώρα να πάμε ένα βήμα πίσω, είτε εμείς είτε αυτό, με κάποιο τρόπο, νομίζω.

0: τέτοια πράγματα, τέτοιες νησιώτικες εικόνες, τέτοιοι ωραίοι ήχοι. Εδώ στο Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη και ήρθε ώρα για να ακούσουμε για την Ξένια Κούρτογλου. Ενδείξεις ότι θυματοποιήστε και πώς θα το καταλάβετε και πώς θα το αντιμετωπίσετε. Για πάμε να την ακούσουμε, νομίζω χρειάζεται σε όλους.
1: Στις ατομικές μου συνεδρίες συχνά βλέπω ανθρώπους που νιώθουν ότι βιώνουν την αίσθηση του θύματος μέσα στις κοντινές τους σχέσεις, είτε αυτές είναι προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματικές, φιλικές. Γι' αυτό θα μοιραστώ κάποιες σημαντικές ενδείξεις που αν σας συμβαίνουν είναι πολύ πιθανό να θυματοποιήσετε μέσα στις στενές σας σχέσεις, αλλά και τους τρόπους για να σταματήσετε να είστε θύματα. Στο νούμερο 1. Αν έχετε την τάση να συγχωρείτε εύκολα. Μήπως είστε από τους ανθρώπους που όταν τους τριμώχνουν ή δεν τους φέρνονται καλά, λέτε δεν πειράζει και συγχωρείτε συμπεριφορές που σας υποτιμούν. Ελέγξτε μήπως οι κοντινοί σας άνθρωποι βάζουν σε χαμηλή προτεραιότητα εσάς και εσείς το δέχεστε. Κάντε τα στραβά μάτια, είτε γιατί δεν θέλετε να συγκρουστείτε, είτε γιατί φοβάστε μήπως τους δυσαρεστήσετε. Προσέξτε τι και ποιους συγχωρείτε, γιατί άλλο είναι δεν κρατώ πικρό συναίσθημα και άλλο αν έχουμε μια επαναλαμβανόμενη κακή συμπεριφορά. Στο νούμερο 2. Αν βρίσκετε πάντα δικαιολογίες και χρυσώνετε το χάπι στον εαυτό σας. Η θετική προσέγγιση στη ζωή σημαίνει ότι εστιάζεστε στις θετικές πλευρές των καταστάσεων και των ανθρώπων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν βλέπετε τις αρνητικές ή τις καμουφλάρετε με δικαιολογίες. Αν για παράδειγμα ο δικός σας άνθρωπος συνηθίζει να σας κακομιλά ή να σας προσβάλλει μπροστά σε άλλους, μην πείτε «έλα μωρέ δεν πειράζει, κατά βάθος μ' αγαπάει». Θυμηθείτε πως η ανθεκτικότητα είναι αρετή, η ανεκτικότητα όχι. Στο νούμερο 3. Αν έχετε την τάση να τρέχετε για όλους και για όλα. Ελέγξτε μήπως είστε πάντα βολικοί, λέτε ναι σε ό,τι σας ζητάνε και υπερπροσφέρετε με την ελπίδα ότι έτσι θα σας εκτιμήσουν, θα σας αγαπήσουν, θα πάρετε το ευχαριστώ τους και θα σας λένε καλό άνθρωπο. Επειδή στην πράξη συμβαίνει το αντίθετο, ξεκινήστε τα όχι βάζοντας όρια. Στο νούμερο 4. Αν στα δύσκολα είστε πάντα εσείς εκείνος που θα τρέξει να σώσει τα πράγματα. Είτε στη δουλειά είτε στα προσωπικά σας. Μήπως είστε εσείς εκείνος από τον οποίο οι άλλοι περιμένουν να τρέξετε να βρείτε τις λύσεις. Μήπως τους έχετε μάθει να επαναπαύονται πάνω σας και να αποφεύγουν τις ευθύνες τους γιατί εσείς έχετε δηλώσει παντοδυναμία. Σας προτείνω την επόμενη φορά που θα έρθει κάτι δύσκολο να συνεργαστείτε, αλλά μην το αναλάβετε εξ ολοκλήρου εσείς. Βάλτε και τους άλλους στο παιχνίδι. Και στο νούμερο 5. Αν νιώθετε ενοχές και ανασφάλειες, αν συνηθίζετε να υποτιμάτε τον εαυτό σας, αν η αυτοεικόνα και η αυτοεκτίμησή σας είναι χαμηλές, αν συχνά για ό,τι αρνητικό συμβεί ψάχνετε μήπως φταίτε εσείς, τότε είναι πολύ εύκολο για τους άλλους να σας εκμεταλλευτούν και εσείς να το ανέχεστε γιατί πιστεύετε ότι δεν αξίζετε κάτι καλύτερο. Ο τρόπος για να το αντιμετωπίσετε είναι μέσα από το εσωτερικό ταξίδι ανακάλυψης της δικής σας δύναμης, της αποδοχής του εαυτού σας με τα καλά και τις αδυναμίες του. Θα πατήσετε πολύ καλύτερα στα πόδια σας

0: και θα ξεκινήσετε να αξιολογείτε αντικειμενικά και δίκαια τις καταστάσεις, χωρίς να ρίχνετε υπέρμετρο φταίξιμο στον εαυτό σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
1: bravofm.gr. Ανεβάζει διάθεση.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Μπράβο, 89,6.
5: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.

0: Παίζει μπράβο.
1: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της Στρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

από τα τραγούδια που αγαπάμε και μας φτιάχνουν τη διάθεση. Το νερό με τον Κωνσταντίνο Αργυρό εδώ στο τελευταίο ημίωρο, στην αρχή του τελευταίου μισάωρου, στην εκπομπή μας Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Έχει μεγαλώσει η μέρα, αυτό μας δίνει ήδη έτσι ένα άλλο μπουστάρισμα νομίζω. Έχουμε άλλη διάθεση να βγούμε, να επικοινωνήσουμε, να κάνουμε τις βόλτες μας, ακόμα και να αθληθούμε, να γυμναστούμε. Ναι, έρχεται και το καλοκαίρι, είναι και αυτό ένα κίνητρο τώρα θα μου πεις. Τα ρούχα λιγοστεύουν. Τι θα κάνουμε? Ό,τι καλύτερο μπορούμε.

συμβαίνουν και αυτά έτσι όπως ακριβώς τα περιέγραψε και τα τραγούδησε με τη μοναδική φωνή της, η Νατάσα Μποφίλιου, ζωντανή σαν από θαύμα. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα, όπως έχει πει σε παλιότερο τραγούδι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Τώρα όμως θα τον ακούσουμε σε κάτι διαφορετικό και πάρα πολύ καινούριο.

Το λες και ειρωνικό το υπονοούμενο. Μήπως μπορώ να σας μιλώ στον ενικό? Και λίγο καιρό πριν, μόνο στον ενικό. Τι να λέμε, συμβαίνει πάντως. Να κάνεις ότι δεν ξέρεις τον άλλον, εκεί που περνάει από δίπλα σου, ή εκεί που κάπως βρίσκεται πάλι μπροστά σου. Όλοι κάπως το έχουμε ζήσει. Τι να κάνουμε. Όλα βγαλμένα από τη ζωή είναι λοιπόν. Και εδώ ήμασταν κι εμείς για δύο ολόκληρες ώρες, για ό,τι συμβαίνει σε αυτή τη ζωή, για ό,τι συμβαίνει σε αυτή τη μουσική, στα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Πάντα με την καλύτερη διάθεση. Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, δύο ώρες παρεούλα. Το ίδιο θα κάνουμε και αύριο. Να είστε καλά, φιλιά πολλά.

0: Μόνο μπράβο.
1: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
7: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
6: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
7: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
6: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
7: Εσύ κάτω την ψυχραιμία τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
7: Μα το λες τόσο δίκα.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου, έτσι ξαφνικά.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Pangasius φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Η Φαντή Πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plessas The Market. Μια φορά φίλη, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Call Gary into my office. There is a situation here.
3: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
4: Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr. Αποκλειστικά στον Μπράβο.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτη.

0: Μπράβο. 89,6.
1: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: House Brand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα.

0: και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παρα...

0: Κοριτσάκι, και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις τζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
3: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.
4: Daily Couscous.

0: Daily Couscous και είμαστε εδώ. Είναι ημέρα Πέμπτη. Είμαστε προς τα τελειώματα αυτή τη εβδομάδα, να το πούμε και αυτό. 14 του Μάη.
1: Πω, πέρσι ημέρα. Την άλλη εβδομάδα έχω τη γυναίκα, τη γιορτή μου. Ό,τι του φανεί, του Λουλουστεφανή. Από εκεί που το είχα ξεχάσει τελείω, ναι, τώρα ξαφνικά το περιμένω πώ και πώ.
0: Αλήθεια.
1: Ούτε καν.
0: Ναι. Πάνω και άμα ξεκινήσαμε, ξέρει πολλού. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Είναι αλήθεια. Σήμερα έχουμε και το δεύτερο ημιτελικό τη Eurovision, να το πούμε και αυτό.
1: Με την Αντίκο.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η Κύπρος μας. Και φυσικά έχουμε το μεγάλο τελικό το Σάββατο. Να δούμε τι θα καταφέρουμε και εκεί πέρα.
1: Θα καταφέρουμε.
0: Όλα καλά θα πάνε.
1: Θα πάμε καλά.
0: Δεν θέλω να ξεχνάς ότι έχει σήμερα ημέρα στο μενού Αναστασία ένα daily broadcast πάρα πολύ ωραίο. Να μπείτε στο YouTube κανάλι του Daily Couscous να το δείτε, να κάνετε τα like σας, τα hype σας, τα subscribe σας,
1: τα πάντα.
0: Ό,τι δεν έχετε κάνει να το κάνετε. Λοιπόν, Πέτρος Σεκοβίδης έρχεται, έτσι έχει μάθει. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, γιατί χωρίς το Μασούτη δεν πάμε πουθενά. Ένας Μασούτης ο οποίος ενδιαφέρεται για το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνουμε. Μπορείς να ανακυκλώσεις μαγειρικό λάδι, λαμπτήρες, μπαταρίες, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, χαρτί, τα πάντα όλα σε οποιοδήποτε Μασούτη. Και μην ξεχνάς ότι ακόμα, ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει και μπαίνουν και όλα αυτά τα air condition και όλα αυτά στην πορεία, υπάρχουν ειδικά φίλτρα, βιοφίλτρα, τα οποία είναι ό,τι πιο υγιεινό για το χώρο. Best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ξέρεις που θα πας, ξέρεις γιατί είναι με ένα χαμόγελο στα χίλια άνθρωποι εκεί. Ο προπολείο, κρεοπολείο και ηχθειοπολείο. Οι άνθρωποι εκεί εκπαιδεύονται για να σε εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει και εσείς έτσι έχετε μάθει. Ένα δύο ώρο παρέα μας.

0: έχουμε γίνει σούσουρα αυτήν την Ανδρομάχη.
1: Μας πήγαν χαμπάρι, Παναγιώτη. Αυτό ήταν εγώ, αυτό έχω να σου πω.
0: Έρχονται και τα δικαστήρια μετά.
1: Άτησε τα Ανδρομάχη στα δικαστήρια, ναι, ναι βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Ξέρετε, είναι τόσο πολλά αυτά που έχουν γίνει, τώρα που τι να πούμε και τι να αφήσουμε. Εγώ είμαι πάρα πολύ. Σοκαριστικά πάρα πολύ με αυτό που έγινε.
0: Με το survivor εννοώ τώρα. Λοιπόν, έχει ανασταλεί η προβολή των επεισόδων του survivor. Ο Φλόρο, νομίζω, λένε το παιδί το οποίο έπαθε αυτό. Και από ό,τι μου είπαν ότι αυτό έφυγε εκτό. Είχαν μια οριθετημένη περιοχή.
1: Δεν έφυγε εκτό.
0: Δεν έφυγε εκτό.
1: Όχι, όχι. Μπήκε εντό.
0: Το σκάφο.
1: Το σκάφο.
0: Και του πήρε.
1: Μπήκε εντό το σκάφο.
0: Και ο Μάνος ο Μαλλιαρός είναι σε κατάσταση
1: εκτακτού.
0: Ναι, του προβλησμού είναι στο νοσοκομείο γιατί το είδωλο αυτό. Κάνα να το βλέπει μπροστά σου. Είναι, δεν είναι.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει τώρα αυτό που συζητάμε. Δηλαδή πα εκεί και. Εν τω μεταξύ, κάπου διάβαζα ότι υπάρχει στο συμβόλαιο ότι αν μου συμβεί κάτι, τύπου δεν φέρει ευθύνη καμία παραγωγή.
0: Ναι. Εντάξει, αυτά βέβαια σίγουρα υπάρχουν αποζημιώσεις κτλ. Εννοείται. Όπως και όταν μπαίνεις σε ένα χειρουργείο, υπογράφεις ότι μπαίνεις με δική σου ευθύνη και ότι δεν φέρει ευθύνη.
1: Καλά, η αλήθεια είναι βέβαια ότι μετέβει ο Ατζούνι Λιτζέλη, έχει πάει ήδη στον Άγιο Δομήνικο.
0: Κοίτα, και λένε ότι και ο Σκάι ενώ στο συμβόλαιο του έχει την πλήρη ευθύνη ο Ατζούν γιατί είναι και του παραγωγή, και ο Σκάι έχει είναι από εκεί από πάνω.
1: Δεν είναι θέμα τη παραγωγή, δηλαδή ούτε των παιδιών. Ένα ψαρά μπήκε εντό. Δηλαδή πέρασε τις σημαδούρες που ήταν για την. Ναι, ακριβώς. Και να πούμε ότι τώρα δεν είναι. Εμείς βλέπουμε ένα σοου που εντάξει είναι κάποια παιδιά που παλεύουν για την επιβίωση τους κλπ. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι δεξιά και αριστερά, και επειδή ξέρω πολύ καλά ανθρώπους που είχαν πάει στον Άγιο Δομήνικο και έχουν κάνει στο survivor.
0: Ναι.
1: Και ξέρω ακριβώς. Ξέρω ακριβώς πώς είναι αυτό. Προέδρε του ένα χαρτί αυτή τη στιγμή, θέλω να σου πω.
0: Όχι, ρε, άνοιξε το χείλο μου.
1: Κανονικά.
0: Παιδί, στον αέρα, στεγνά. Δεν με αγαπούσε, Γιώργο, θα πάρει και ερχόμαστε. Μετά.

0: Αυτή είναι η άμυνα, αυτή είναι η Peggy Zina, η οποία ολοκληρώνει τις εμφανίσεις, να πούμε, αύριο και μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, έλεγα πριν ότι.
0: Λέγαμε για το Survivor και για το ότι βλέπουμε εμείς ένα πράγμα, αλλά δεν είναι απλά Survivor.
1: Θέλω να πω ότι είναι μια παραλία, υπάρχουν λόμενοι, όπου υπάρχουν ξενοδοχεία, δηλαδή δεν είναι αυτό το ακριβώς που βλέπουμε εμείς. Και τώρα δεν ξέρω τι, αλλά ειλικρινά είναι σοκαριστικό για ένα παιδί που αυτή τη στιγμή παλεύει για τη ζωή του, έτσι. Δεν είναι απλά το.
0: Είναι και μακάρι να μην ξανασυμβεί σε κανέναν, γιατί σίγουρα συμβαίνουν και εκτός Survivor. Υπάρχουν. Δηλαδή, να σου θυμίσω ότι.
1: Ναι, δεν θυμάσαι η Έρικα Πρεζαράκου.
0: Η Έρικα Πρεζαράκου το είπα.
1: Που είχε. Και με το δάχτυλό της. Δεν μιλάμε τώρα.
0: Στο χέρι.
1: Με το χέρι της, ναι. Ακριβώς.
0: Τέλος πάντων, δυσάρεστα πράγματα αυτά. Να ευχηθούμε ταχύ ανάρρωση και ο άνθρωπος να είναι καλά ή τουλάχιστον έχει τις λιγότερες απώλειες.
1: Η τεχνολογία έχει προχωρήσει, υπάρχουν άνθρωποι, ναι, που κάνουν γιατροί, βρίσκουν τα πάντα όλα. Οπότε.
0: Εντάξει, ναι, τώρα θα δούμε.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλεϊ σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Είμαστε εδώ, 14 του Μάη, και είμαστε παρέα με την Ελένη Williams.
1: Και ο Παναγιώτης Σίμος που κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Εντάμεταξύ, τώρα όση ώρα ήμασταν στο. Προσπαθούσα να διαβάζω εδώ πέρα κάτι για φλούδες μπανάνας και κόκκους καφέ. Που λέει ότι χρησιμεύουν σε κάποια πράγματα. Σε τι χρησιμεύουν, θέλεις να σου πω.
0: Να μου πεις.
1: Εξουδετερώνει, σου λέει, ως μέσα σε κλειστούς χώρους όπως το ψυγείο.
0: Την μπανάνα.
1: Η μπανάνα μαζί με τον καφέ. Αυτή ο συνδυασμός. Ο κόκκος καφέ μαζί με την μπανάνα.
0: Δηλαδή θα πρέπει να ανοίξω μια μπανάνα στη μέση και να βάλω καφέ.
1: Φλούδα.
0: Τη φλούδα.
1: Με την πετάξεις.
0: Δεν την πετάω.
1: Μπράβο.
0: Να ξεκινήσω τον μπανάνη, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Δεν τρώει μπανάνη.
0: Όχι, δεν τρώω.
1: Αλήθεια.
0: Δεν τρώω.
1: Γιατί?
0: Δεν τρώω φρούτα γενικά. Το αγαπημένο μου φρούτο είναι το μάγκο. Όταν πηγαίνω λοιπόν στο εξωτερικό
1: που έχουν
0: τέτοιο, πώς το λένε, τα φαζάκια, τα φρέσκα. Mm. Και μου είπανε τώρα ότι έχει και εδώ κάπου.
1: Πολλά.
0: Και μου το είπε η Νάνση.
1: Πολλά έχει, διάφορα.
0: Δεν έχω βρει εγώ κοντά μου, αλλά μου είπε ένα συγκεκριμένο σημείο που μπορεί να βρω η Νάνση. Οπότε δεν θέλω κομπόστα.
1: Όχι, καλή. Θέλει το καθαρισμένο, το φρέσκα, έχω εγώ σπίτι μου δίπλα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν μου φέρει μια φορά.
1: Τι το ήξερα, ναι. Τώρα θα σου φέρω τώρα.
0: Φέρανε.
1: Θα σου φέρω καθαρισμένο, παιδιά, καθαρισμένο μάγκο.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ το καθαρισμένο μάγκο.
1: Τέλος πάντων, θα σας πω μετά για τις μπανάνες.
0: Ωραία. Λάθος, Ηλίας Βρετός και επιστρέφω.

0: είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης που κάνει ένα χαμό.
1: Έχω γελάσει πάρα πολύ.
0: Που κάνει τόσο σε.
1: Έχω γελάσει πάρα πολύ που το όλο που το έχει κάνει ρηπόστο ο Θοδωρής. Τι άκουγα στην συνευλία των Μετάλλικα. Ότι θα υπάρχει για εμάς, είπες, και δείχνει τα πλάνα από τους Μετάλλικα για τον κόσμο που είχε γύρω-γύρω.
0: Θέλω να σου πω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είχαν καμία σχέση με τους Μετάλλικα. Το είπα και τις προάλλες.
1: Το ξέρω, παιδάκι μου, τώρα τι συζητάμε. Μα σου λέω,
0: και καλά κάνουν και πήγανε, γιατί θα σου πω κάτι. Έτσι,
1: είναι.
0: Όχι μόνο εμπειρία. Έτσι θα έρχονται και μεγάλες παραγωγές και στη χώρα μας.
1: Έχεις δίκιο.
0: Εγώ είμαι πολύ υπέρ αυτού του πράγματος.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή, πολύ στεναχωρέθηκα που δεν ήρθε η Πέστηνα.
1: Ποια, η Σελίν Ντιόν.
0: Όχι, καλέ. Η Lady Gaga.
1: Ναι,
0: πολύ ωραίο σοου, έπρεπε να έρθει.
1: Ναι, αλλά είχε την εμπειρία από την προηγούμενη φορά που ζει ήταν άδειο το.
0: Τι να κάνει, το απλό.
1: Το... Ναι, δηλαδή.
0: Κρίμος. Κρίμα. Έχει δίκιο η γυναίκα, ό,τι και να πει.
1: Ναι.
0: Εγώ μαζί τη είμαι.
1: Εγώ είχα πάει.
0: Την αλήθεια θα την πω. Μπράβο, συγχαρητήρια. Εγώ πηγαίνω όμως όλο το. Στον κόσμο έχω πάει τρεις φορές. Πήγα στον Καναδά για να τη δω.
1: Σταμάτα. Αν δεν πήγε στον Καναδά,
0: τι λες τώρα. Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1. Και όχι 1, 3-4 εισιτήρια δώσα.

0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Ετοιμάζεται και με καινούριο hit, θέλω να σου πω.
1: Η Ρία Ελληνίδου, ω σταματητή.
0: Έχω πάθει εθισμό με το νέο τραγούδι τη Ρία.
1: Αλήθεια.
0: Δεν καταλαβαίνει.
1: Πες μου τουλάχιστον αν είναι χορευτικό, θα.
0: Χορευτικό είναι, τύπου κάτι ξέρει.
1: Σταμάτα.
0: Άστο σου λέω τώρα, είναι αλλού.
1: Σταμάτα. Ποιο το έχει γράψει, μπορεί να μα πει.
0: Ένα από την Αίγυπτο, αλλά είναι καινούριο. Τη δώσανε καινούριο.
1: Δεν έχει βγει. Ναι. Μπράβο τη.
0: Και στίχο νομίζω έχει γράψει η ίδια, αν θυμάμαι καλά.
1: Εντάξει, μπράβο στη Ελληνίδα. Εγώ τη βγάζω το καπέλο, να ξέρω.
0: Όχι, είναι πάρα πολύ καλή.
1: Τη βγάζω το καπέλο.
0: Και τσαχπίνα και ωραίο τύπο. Και δηλαδή η Ρία Ελληνίδου, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει με την Ιουλία Καραπαντάκη με τον Ρούλα Ζαμάνι. Με τον Ρούλα Ζαμάνι είναι και κολλητέ.
1: Παιδάκι μου, το ξέρω.
0: Ενώ δηλαδή είναι ένα άνθρωπο που έχει περάσει από όλα τα πράγματα.
1: Η Ρία Ελληνίδου έχει κάνει πάρα πολύ σκάψιμο και έχει κάνει και πάρα πολύ σκάψιμο στο λαϊκό, το τρελεμπέτικο. Ξέρει πολύ καλά τα.
0: Σωστά τα λες.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Κοίτα πώς το χτυπάει!
7: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
6: Αμερικανιά και έτσι!
7: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
6: Smash, crunch, smunch!
7: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
7: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
8: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
9: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
10: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Αυτή είναι η Κλαβδία, ολοκαίριο τραγούδι, Όνειρο Βαθύ.
1: Αυτή είναι και η Κλαβδία, η οποία Κλαβδία μας. Και αν μπορεί να ζήσει τώρα αυτή την αγωνία του Ακύλα.
0: Μπορεί να το καταλάβει.
1: Και μπορεί να το καταλάβει 100%. Εν τω μεταξύ, κάπου διάβαζα κάτι. Αλλά δεν άνοιξα. Κάτι είπε.
0: Κάποιοι πρέπει να τη ρωτήσανε για κάπου και να μην ανέφερε τον Ακύλα και την έχουν σταυρώσει γι' αυτό.
1: Δεν το άνοιξα καθόλου.
0: Παιδιά, σα πω κάτι. Δεν το ότι. Δηλαδή, ξέρει, κάπου νιώθω ότι χάνουμε και την ουσία. Τι εννοώ.
1: Σίγουρα.
0: Συμφωνώ ότι πρέπει να στηρίζουμε τη δική μα χώρα κτλ. Αν όμω μεταξύ μα ρωτάμε τι σ' αρέσει και μπορεί να σ' αρέσει κάτι άλλο περισσότερο. Μετά, αν λέγαμε ναι, δηλαδή φτάνουμε σε ένα σημείο που θα πρέπει να μην πούμε τίποτα. Δηλαδή, ρωτήσαμε το φέρει κάπου, αν έχει ακούσει το τρόπο.
1: Δεν το έχω ακούσει.
0: Όχι, είναι κατάπτυστος.
1: Ναι,
0: γιατί δεν το έχει ακούσει. Παιδιά, δεν είναι. Ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι, ανάλογα με την καθημερινότητά του. Δηλαδή, ο Θοδωρής Φέρης αυτή τη στιγμή βομβαρδίζεται από πάρα πολλά πράγματα που αφορούν την περιοδία του, που αφορούν την δισκογραφία του, που αφορούν πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι δεν μπαίνει σε μια διαδικασία. Θα μου πεις και δεν έχει και. Επειδή είναι η Eurovision,
1: φορές.
0: Είναι έξω από το Θοδωρή, ενώ δεν είναι στο mentality του.
1: Πολλές φορές βέβαια είναι και ο τρόπος που το λες. Γιατί κανένας δεν μπόρεσε να πει κάτι κακό για το Θοδωρή, γιατί ο τρόπος που το είπε ήταν.
0: Όχι, εγώ είδα tweets που τον κράζανε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Και ότι λέγανε επειδή δεν είναι στην ίδια εταιρεία με τον Ακύλα.
1: Καλά, στα social. Α, καλά, εντάξει. Ό,τι του φανεί, το
0: λες. Λες και α πούμε η κάθε εταιρεία κάθεται. Και να σου πω και κάτι άλλο, παιδιά, οι καλλιτέχνες, να το ξέρετε. Είναι μια εταιρεία μόνη του. Το ότι εντάσσονται σε ένα γενικό δυναμικό ενώ μια δισκογραφική, αύριο θα είναι αλλού. Δεν ταυτίζονται και δεν χρωματίζονται γιατί ξέρουν το παιχνίδι καλύτερα.
1: Ένα μασούτη είναι στην παρέα μα παρόλα αυτά. Θα ήθελα κάπου εγώ να σα πω εδώ πέρα.
0: Μα επαναφέρει στην τάξη.
1: Ναι, γιατί.
0: Ορθώ.
1: Ένα μασούτη είναι στην παρέα μα γιατί λογικά θα μα διώξουν μάλλον από το σταθμό αυτό, όπω καταλαβαίνετε. Γιατί πάνε τρώμε το χρόνο. Τέλο πάντων, είναι εδώ, είναι για μα, είναι για εσά. Μία μάσκαρντ, η οποία είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομία σα. Μία μάσκαρντ που πάτε, τη χτυπάτε στο ταμείο και κερδίζετε. Πόντους, για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Και να σας πω και εγώ ότι αν επιλέξετε προϊόντα μας, ούτε από τον τόπο σου, και σε πλαίσιο μας, ούτε και Mr. Grant, οι πόντοι διπλασιάζονται. Και πιστέψτε με, δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα. Απολύτως από όλα τα υπόλοιπα. Και είναι και πεντανόστιμα. Τώρα, λοιπόν, πάμε εμείς να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα εδώ πέρα, που είπαμε και πάρα πολλά πράγματα. Και θα λέμε ένα καλησπέρα και ένα καληνύχτα. Και ερχόμαστε με daily
0: throw. Λογαριασμό από Κατερίνα Γιώργη και επιστρέφουμε.

0: Απόν, ρεμπέτικο, daily κουσκού στο Facebook, daily κατ' ο Παύλα Κούς και το Παύλα Κούς στο Instagram, daily κουσκού 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, εκεί στέλνετε τις υπέροχες προτάσεις σας για το daily throwback.
1: Και εγώ τώρα κάπου εδώ θα σε πάω. Θα βρεις κατευθείαν τον καλλιτέχνη, αλλά δεν πειράζει. Θα σε πάω στο 2006.
0: Το 2006,
1: βέβαια.
0: 20 χρόνια πριν.
1: Ακριβώς. Με την Αταλία Γερμανού να είναι στους στίχους και τον Τόνι Μαυρίδη να είναι στη μουσική.
0: Μάλιστα.
1: Γυναίκα καλλιτέχνης.
0: Λογικά πρέπει να την Παπαρίζου.
1: Ναι, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, θα μπορούσαμε. Ξεκινάω λοιπόν.
0: Ναι.
1: Αγαπημένη μου τραγουδία, σε ευχαριστώ που το στείλετε αυτό. Ποιος!
0: Ποιος ξέρει να μου πει.
1: Αποκλείεται σπανό, δηλαδή πάμε.
0: Από τη μια στιγμή στην άλλη. Το πάντα σε περίμενα. Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Έχω. Έλενα, αν με ακούσει, αγαπώ. Η Έλενα είναι φίλη μου. Είναι από του λίγου ανθρώπου σε αυτή τη δουλειά που μπορώ να πω ότι είναι φίλη μου. Την αγαπάω γιατί είναι αυτό το υπέροχο το πλάσμα, το μοναδικό. Και θεωρώ ότι γι' αυτό το λόγο την αγαπάτε και όλοι. Γιατί έχει μια τρομερά αυθεντική κατάσταση στη ζωή τη. Κατάλαβες. Είναι αυτός ο εξτραβαγκάντα άνθρωπος.
1: Ό,τι και μου πεις που το βρήκες.
0: Γιατί είναι το σώσο με αυτό το
1: σώσο. Τέλος πάντων.
0: Έλενα Παπαρίζου, λοιπόν. Πάντα σε περίμενα, Έλενα. Εντάξει, δεν μπορούσαμε να μην βάλουμε και μια Έλενα Παπαρίζου.
1: Αυτό
0: λοιπόν,
1: τώρα.
0: Επειδή φέρει την πρωτιά να το λέει και αυτά.

0: Βρέχει αυτή η Αναστασία, είναι Αντίλη Κουσκούς, είναι στην παρέα σου, είναι εδώ η Λένια Βίλιαμς, είναι απέναντί μου, έτοιμο πόλεμη.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Και εντάξει, μια και βάλαμε και την Έλληνα Παπαρίζου. Έχεις δει και το βίντεο για μια και είμαστε τώρα πριν.
0: Τις Αντιγόνες.
1: Ναι, τις Αντιγόνες που με τον άμα είναι number one. Ωραίο ήταν, πολύ γλυκό ήταν και αυτό. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Όχι, τη το δίνω. Στο δίνω που έχει
0: τις
1: κάνει.
0: Τη Αντιγόνη ή τη.
1: Καλά, τη Έλληνα Παπαρίζου δεν τη έχω. Τη το δώσω. Τη έχει δώσει η ζωή. Η ζωή ολόκληρη.
0: Ρε, Έλληνα, να σου πω κάτι. Αν μα ακού. Μπορεί να μα ακού. Βρε, κορίτσι μου. Ένα τραγούδι περιμένουμε, να ξέρει. Σε περιμένουμε πώ και πώ. Να βγάλει ένα καινούργιο τραγούδι. Το θέλουμε. Πόσο καιρό έχει να βγάλει καινούργιο τραγούδι, Έλληνα.
1: Μ' αρέσει.
0: Σόλο. Ντουέτα έχει βγάλει. Να τα λέμε και αυτά. Έχει βγάλει και δύο ντουέτα. Ένα με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και ένα με τον Πάνο Μουζουράκη. Γιατί εμεί παρακολουθούμε τη δισκογραφία τη Έλληνα Παπαρίζου γιατί την αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Τη ζωή τη, γιατί τώρα αυτό το παιδί του Πάνο Μουζουράκη επίση, να το πούμε και αυτό.
0: Τη ζωή τη την παρακολουθούμε γιατί είμαστε φίλοι τη. Μιλάμε ναι. Τώρα σαν εκπομπή όμω.
1: Έχει δίκιο. Πάντω ένα τραγούδι όντω θα το ήθελα και εγώ.
0: Ένα τραγούδι από τα Λιγέρι.
1: Δεν ξέρω.
0: Και δεν θα μάθει τώρα.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας, με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Η Φαντή Πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.

0: το ημίωρο εκπομπής. Είμαστε εδώ, είμαστε παρέα. Με και φήμωσος. Αυτό είναι που μετράει πιο πολύ. Γιατί σε φήμωσα.
1: Φήμωσος. Γιατί ήθελα να πω, δεν ξέρω αν θα ήθελα να βγάλει χορευτικό ή αν θα ήθελα να βγάλει μπαλάντα. Αν με ρωτάς.
0: Δεν σε ρωτάω.
1: Έλενα. Ναι. Αν με ακούς, θα ήθελα μια μπαλάντα.
0: Αν με ακούς, δεν είναι αργά.
1: Θα ήθελα μια μπαλάντα. Εγώ από την
0: καλοκαιριάτικα, δηλαδή, ό,τι πρέπει. Εννοείται. Το καλοκαίρι δεν βγάλει μια μπαλάντα, είναι πολύ λογικό.
1: Δεν μα αφήνει την ησυχία μα. Αν βγάλει να πάρει μια. Και πώ το λένε, και. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ τώρα. Και τραπ να βγάλει η Έλενα Παπαρίζου καλοκαιριάτικα.
0: Ό,τι θέλει να βγάλει η Έλενα Παπαρίζου. Βγάλει τραγούδι και α βγάλει ό,τι θέλει. Δικαίωμά τη είναι.
1: Δικαίωμά τη να γύρενα.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω να θυμηθούμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Οπα. Ένα ντουέτο. Μιχάλης Χατζηγιάννης με τενιστή σε ένα τοίχο. Έχει κάνει χαμό αυτό το τραγούδι.
1: Του Μιχάλη Χατζηγιάννη.
0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, μηδενιστής.
1: Πω πω.
0: Ωραίο.
1: Ο μηδενιστής.

0: φεγγάρια. Αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά, η οποία συνεχίζει τις εμφανίσεις στο Vogue. Ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, να πούμε, και έγινε ένας χαμός. Και με εκεί πέρα με τα παυσίπονα, με το ένα με το άλλο, χαμός. Γίνεται το, η δουλίτσα. Με τον Γιώργο Λιβάνη είναι παρέα εκεί.
1: Δεν μπορώ με τον Γιώργο Λιβάνη που. Πώς το λένε, δεν μπορώ με τον Γιώργο Λιβάνη
0: που. Ο οποίος είναι και ηθοποιός, θα είναι και σε ένα, στο θέατρο Άλσος, σε μια παράσταση, φυσικά.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Έλα, δεν το πιστεύω.
1: Έλα, δεν το πιστεύω. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν μπορώ με το παιδί του. Και το
0: ο Γεράσιμος είναι, είναι πλάσμα.
1: Δεν...
0: είναι υπέρο.
1: Βλέπω που ανεβάζει.
0: Αλλά θέλω να ξέρεις επίσης, η Ανδρομάχη ετοιμάζει μια συνεργασία.
1: Η Ανδρομάχη. Συνεργασία κόλληφος.
0: Τις Ανδρομάχες τα ξέρω τα περισσότερα, γιατί η Ανδρομάχη είναι ένας άνθρωπος που είναι συνεργάτης πάνω απ' όλα. Έλα.
1: Είναι αυτό με μια γυναίκα.
0: Με γυναίκα είναι.
1: Εντάξει, το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Μου το έχεις πει νομίζω.
0: Αυτό το άλλο μπορεί να μην το έχω πει.
1: Κλείστε λεπτά μου.
0: Κλείστε τις πόρτες, να μην φύγει. Λοιπόν, επιπτώσεις. Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να

0: Σε δύο μόνο μάτια, αυτός είναι ο Αναστάσιος Ράμος. Έτσι φτάσαμε στο φινάλε αυτή τη στιγμή. Τι όμορφη κόρη έχει κάνει ο Αναστάσιος, να ξέρεις. Έχει ένα μωράκι του, είναι μία γλύκα. Καλά, αυτός είναι να του αλλάζει πάμπερς η γυναίκα του.
1: Του Αναστάση.
0: Ναι, πάνες, να το πω έτσι πιο σωστά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι να του αλλάζει πάνες σίγουρα, γιατί αυτός είναι ερωτευμένος με την κόρη. Έχει πάθει κεφαλικό.
1: Ήταν αναμενόμενο, παιδί μου. Ο Αναστάσιος εντάξει έχει και τόσο πολύ αγάπη μέσα του να δώσει. Στην πράξη. Όχι, είναι εντάξει.
0: Και είναι να σου πω κάτι, είναι και από τις περιπτώσεις που χαίρεσαι για τα καλά πράγματα που του έχουν συμβεί στη ζωή του, γιατί έχει περάσει και δύσκολες καταστάσεις, έχει πει ο ίδιος.
1: Αλήθεια.
0: Λοιπόν, αύριο για το φινάλε, να δούμε και πώς πήγε και η Κύπρος μας, να τα δούμε όλα. Καλή επιτυχία, Κύπρος.
1: Καλή επιτυχία, Κύπρος.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακά.

0: τζουγκάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις τζουγκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος, σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
5: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
6: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
5: Μπορείς να ξεφύγεις.
6: Κανείς δεν ξεφεύγει.
5: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
6: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
5: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
6: Ήρθε η ώρα.
5: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
4: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πρέπει να προστατεύουμε
3: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
4: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
5: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Κοίτα πώς το χτυπάει!
7: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
6: Αμερικανιά κέτσι!
7: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
6: Smash, crunch, smunch!
7: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
7: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις.

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο. 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο 89,6.
1: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: House Brand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-48-882.
6: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζετε με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Mary Street, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
8: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο Μπράβο.

0: εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

αφύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καραβί σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
3: Αμερικανιά και έτσι!
4: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
3: Smash, crunch, smunch!
4: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Τα καλύτερα τώρα!

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν...
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM. Και για δύο ολοκλήρες ώρες θα ακούσουμε, όπως κάνουμε καθημερινά, την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν η Ριελληνίδου με το Εξηγήστε μου, ενώ λίγο πριν ο Απών και το Ρεμπέτικο. Έρχονται Νίκος Οικονομόπουλος όπου κι αν πας, η Ιουλία Καλυμάνη με Ξόδεψες και αμέσως μετά ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια. Καλή μας διασκέδαση.

Δέσποινα Βανδύ και Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι, βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Ακολουθούν αγαπημένες επιτυχίες, ενώ αμέσως τώρα Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
0: Μπράβο, 89,6. Αποκλειστικά στον Μπράβο 89,6.

τώρα. Δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Ελένης. Νίκος Βέρτης μου έλειψε πολύ, ενώ λίγο πριν Ηλίας Βρετός, τα έχω βρει με τον εαυτό μου για τον Βασίλη. Έρχονται Ιβάν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκούνης, δύο καρδιές για την Ελένη, και αμέσως μετά ο Γιώργος Σαμπάνης με το Δε μ' αγαπούσες για τον Κωνσταντίνο.

Ήταν η Ανδρομάχη με το Σούσουρο, μία επιλογή της Δέσποινας, και έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές, και πρώτη αυτή της Μαρίας, Γιώργος Κακοσέος, ούτε εχθροί ούτε φίλοι.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά. Από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
5: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
6: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρή Ντεντέκτιβ. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
7: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Παίζει Μπράβο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές. Ήταν ο Χρήστος Μενιδιάτης, μέχρι εκεί μπορούσες, μια επιλογή της Μαργαρίτας, ενώ λίγο πριν Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για τον Παναγιώτη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Χρήστου, Πάνος Σκιάμος, Ξέρεις Πολλούς.

Μπράβο 89,6. Μπράβο 89,6.

πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Θοδωρή, Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζη στο νερό, ενώ λίγο πριν Χρήστος Αντιγκάη, Μια καψούρα έχω για τον Θοδωρή. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1841 η νεοσύστατη Εθνική Τράπεζα εκδίδει το πρώτο της χαρτονόμισμα ονομαστικής αξίας 500 δραχμών. Σαν σήμερα το 1927 περικόπτονται οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων και των αξιωματικών του ελληνικού στρατού για να καλυφθούν τα ελλείμματα του προϋπολογισμού. Σαν σήμερα το 1945 ο Αδόλφος Χίτλερ και η Εύα Μπράουν αυτοκτονούν με δηλητήριο μία ημέρα μετά το γάμο τους. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα αυτή της Δέσποινας, Πέγγι Ζήνα και Άμινα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, την τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλή Πρωτομαγιά και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
4: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
5: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
4: Μπορείς να ξεφύγεις.
5: Κανείς δεν ξεφεύγει.
4: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
5: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
4: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
5: Ήρθε η ώρα.
4: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
6: Πρέπει να προστατεύουμε
7: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
8: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
9: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλή στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
10: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

0: Μπράβο 89,6.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Mary Street, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.

πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο γλύσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.